C'est long, le chemin. Il faut continuer comme avant.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 12.
1: Hey. Now just get in and close the door.

begins under the layers of your skin.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια στον iFeel Radio έως 8 επιλέγει ο DJ Panos Peter Pan. Ακούτε την εκπομπή Panos Tales.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια στον iFeel Radio έως στις 8 επιλέγει ο DJ Panos Peter Pan. Ακούτε την εκπομπή Panos Tales.

0: ώρα στο I Feel Radio είναι 3.
1: Αυτό είναι τα αυτά.
2: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο I Feel Radio. Η διάθεση μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem, Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 Δεκάτου του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
3: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, 4 Οκτωβρίου, iFeel Radio, που αλλού θα ήμασταν. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου μαζί σας για 2 ώρες, στα μικρόφωνα και στις μουσικές. Billboard Chart λοιπόν, 1998 σήμερα. Βούτυξαμε μερικά χρόνια πίσω, όχι και τόσα πολλά όμως. 1998 δεν είναι και τόσο μακριά. Τουλάχιστον οι μουσικές που θα ακούσετε θα καταλάβετε κι εσείς ότι δεν είναι τόσο μακριά. Λοιπόν, 10 και 6 πρώτα λεπτά, καλό μήνα από εμάς, τουλάχιστον από το Billboard Chart. Καλό Οκτώβριο να έχουμε, να μας μπει καλά και να μας βγει καλά.

Λοιπόν, θα ακούσουμε ονόματα σε χαμηλές θέσεις που δεν το περιμέναμε. Αρίθρα Φράγκλιν, λοιπόν, θέση νούμερο 95. Ποιος το περίμενε, η θεά της μουσικής, να βρίσκεται τόσο χαμηλά. Αλλά μιλάμε για 1998. Είχαν ξεφυτρώσει άλλα φιντάνια τότε. Είχαν ανέβει πολύ, πολύ ψηλά. A Rose is still a Rose. Με αυτό ξεκινήσαμε. Και με τι να συνεχίσουμε. Πάμε να ανέβουμε. Εντάξει, μπορεί να είναι 10 η ώρα, αλλά νομίζω ακόμα αντέχετε να χορέψετε. Δεν τελείωσε η μέρα μας. Λοιπόν, Viva Forever από τις Spice Girls, μερικές θέσεις πιο πάνω. Θέση νούμερο 81. Θα πω όμως κάπου εδώ και τις καλησπέρες μου στο chat, γιατί να πω και μια καλησπέρα στα παιδιά που είναι συνδεδεμένα ήδη. Λοιπόν, καλησπέρα στο Θωμά Τσιρόνι για το μουσικό καραβάνι, καλησπέρα στη Μερούλα, καλησπέρα στον Ζίο, στη Ροζουλένια μας, καλησπέρα στο Music Passport, στον Βαγγέλη, τον Πατρί Καλά από τα Μπερδέματα, καλησπέρα στην Αμελή μας, καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα, την Ελισάβετ, τον Άρη και τον Στέλιο, νομίζω και αυτούς δεν χρειάζεται να πω και πολλές συστάσεις. Λοιπόν, όποιος άλλος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μας, είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό. Μέσα από την ιστοσελίδα του iFeel Radio, δίπλα την ένδειξη Listen, υπάρχει ένδειξη Chat. Οπότε εκεί με το όνομά σας ή με ένα nickname ή ό,τι εσείς θέλετε, έρχεστε σε πολύ γρήγορη επαφή μαζί μας. Ας αφήσουμε τις Spice να τα πούνε.

Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Τι έγινε το 1998 στο μουσικό κόσμο, τι συνέβη στην Ελλάδα, τι συνέβη στα αθλητικά μας, τι συνέβη παντού, παντού. Ό,τι μπορούμε να πιάσουμε και ό,τι μας ενδιαφέρει τέλος πάντων θα το πούμε. Θα ανέβουμε όμως μερικές θέσεις πιο πάνω. Στη θέση 79 θα βρούμε τους Verve, αγαπημένο συγκρότημα, και φυσικά η μελωδία αυτή γνωστή σε όλους. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά γιατί σας βλέπω λίγο υποτονικού στο chat. Δεν είστε έτοιμοι για χορό, οπότε σας πάω λίγο χαλαρά ακόμα. Bittersweet Symphony.

Λοιπόν, The Verve και Bittersweet Symphony το απολαύσαμε νομίζω όλοι. Πάμε όμως να ανέβουμε. 1998, εννοείται ότι οι ρυθμοί είναι γρήγοροι, έντονοι και δυνατοί. Άλλωστε μιλάμε για μουσική που σου έπαιρνε τα αυτιά, έτσι. Λοιπόν, Busta Rhymes, λοιπόν, Fire It Up ή Turn It Up.

Δεν ξέρω, αυτό που τη διβίζει από πίσω το sample, κάτι σας λέει, κάτι μου λέει, σίγουρα δεν είναι το 1998, μιλάμε για δεκαετίες πίσω. Έτσι και το 98 παίρναμε σαμπλάκια από άλλα κομμάτια ή από ήχους πολύ γνωστούς και τα επεξεργαζόμασταν ανάλογα, όπως κάνουμε και σήμερα άλλωστε. Λοιπόν, και το Superstar, Πρας, μαζί με συγχορδία, μην πω πόσων ανθρώπων μαζί. Πάμε να απολαύσουμε λίγο, να δούμε την εποχή, να τη θυμηθούμε μάλλον.

Λοιπόν, τελικά δεν θέλατε και πολύ να ανέβετε, από ό,τι βλέπω. Έτοιμοι ήσασταν. Έτοιμοι ακριβώς. Λοιπόν, Busta Rhymes τους βρήκαμε στην 73η θέση. Και τρεις θέσεις πιο πάνω, ο Brass με τον Ghetto Superstar. Γιατί μπερδεύομαι σήμερα, γιατί μπερδεύομαι, ήθελα να ξέρω. Φτιάξαμε ποτάκια, αλλά λίγο θα χαλαρώσουμε, λίγο. Μάλλον μην χάσουμε τον ρυθμό. Καλά πάμε, γιατί να χαλαρώσουμε. With the Houston, My Love is Your Love. 69η θέση.

Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Tell me who I am. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλυτη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο. Billboard Chart, είμαι η Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου και είστε συντονισμένοι πάντα και μόνο στο Nightfield Radio. Λοιπόν, 10.30, 10.34 μόνο, έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας με υπέροχη μουσική από το 1998. Ξεκινήσαμε με Ace of Base και Cruel Summer στην 66η θέση. Πάμε να δούμε και μερικά πράγματα που συνέβησαν όμως το 98, γιατί έτσι όπως το πάμε δεν θα προλάβουμε να μάθουμε τίποτα. Λοιπόν, 5 Φεβρουαρίου, spicy αυτό. Ο πρώην frontman των Judas Priest, Rob Halford, αποκαλύπτει δημοσίως την ομοφιλοφιλία του για πρώτη φορά σε μια συνέντευξη που έδωσε στο MTV. Mm. 22 Φεβρουαρίου λοιπόν στο Los Angeles της Καλιφόρνιας, ο Stevie Wonder βραβεύεται για την πορεία του στη μουσική, μάλιστα. Κι άλλο spicy, δεν κάθονται ήσυχοι. 24 Φεβρουαρίου, ο drummer του Motley Crue, Tommy Lee, συλλαμβάνεται και κατηγορείται για ξυλοδαρμό της σύζυγου του, η σύζυγός του παρακαλώ, η Pamela Anderson, την ξυλοφόρτωσε κάπου στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, τουλάχιστον έτσι είπαν. Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε, Backstreet Boys πήραν σκητάλι, Quit Playing Games With My Heart, στη θέση νούμερο 62.

Λοιπόν, τώρα που το ακούω, τώρα θυμήθηκα, έγραψα και στα παιδιά στο chat μάλιστα, οπότε το μοιραστώ και μαζί σας. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τελικά ούτε τότε μ' άρεσε πολύ, ούτε τώρα που το ακούω μ' αρέσει τόσο πολύ. Οπότε το αφήνω να φύγει και πάμε παρακάτω. Πάμε στη θέση 47, ανεβαίνουμε γρήγορα. Puff Daddy μαζί με Jimmy Page και. Τι να πω, come with me.

Λοιπόν, το ακούω και μου θυμίζει ότι πρόσφατα παρακολούθησα τη συναυλία, τέλος πάντων, Celebration Day. Δεν το παρακολούθησα live φυσικά. Το live έγινε 10 Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, 2007, O2 Arena. Led Zeppelin, λοιπόν, εντάξει, μείον ένα μέλος, αλλά ο γιος, νομίζω, επάξια πήρε τη θέση του μπαμπά. Λοιπόν, φοβερή συναυλία. Πώς αυτές οι μελωδίες μπορούν να βγαίνουν έτσι αβίαστα από κάποιους. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως εμείς, πάμε στο countdown μας, να μην χάνουμε το ρυθμό μας. Λοιπόν, με τι θα πάμε? Θα πάμε με Billy Miles και Kiss the Rain, νούμερο 46, ακριβώς μια θέση πιο πάνω. Χαλαρώνουμε λίγο, γιατί ο Puff Daddy μαζί με τον Jim Page λίγο κάπως μας τόνωσαν. Πάμε λοιπόν πιο χαλαρά, Kiss the Rain.

λοιπόν, αφού φιλήσαμε μελωδικά και τη βροχή, πάμε σε ένα τραγούδι, το επόμενο λοιπόν που θα έρθει στη σειρά, το οποίο θα μας θυμίσει κάτι ποδοσφαιρικό. Μιλάμε στη θέση νούμερο 40 λοιπόν, έχει το Ricky Martin. Το τραγούδι αυτό λοιπόν θα μας τραγουδήσει, ήταν και το official τραγούδι για το FIFA World Cup του 1998. Για όσους θυμούνται λοιπόν, η Γαλλία ήταν πρωταθλήτρια, αμέσως μετά Βραζιλία, Κροατία και Ολλανδία στην τέταρτη θέση. Και μιλάμε φυσικά για το Copa de la Vida.

Λοιπόν, La Coupe de l'Amour, καλά τα λέει ο Ρίκη, καλά τα λέει για αυτούς που κέρδισαν την κούπα. Θυμήστε μου λίγο, ήταν το πρωτάθλημα αυτό τέλος πάντων που ο αγαπημένος ο Ζινεντί κρέμασε τα παπουτσάκια του, αν θυμάμαι καλά. Ή ήταν πιο πρόσφατο και δεν το θυμάμαι. Αγαπημένος Ζινεντί, πανέμορφος άντρας, έχω να πω. Αν και δεν μ' αρέσουν αυτοί που δεν έχουν πολλά μαλλιά, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, επίσης νομίζω είχαμε και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλθοσφαίρισης Ανδρών το 1998, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω η Ιουγκοσλαβία και κάπου πρώτη θέση και νομίζω η Ελλάδα κάπου έπαιξε μέσα στις 4, 4η. Δεν ξέρω, βοηθήστε με του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, οι αθλητόφιλοι. Λοιπόν, πού πάμε, παρακάτω. Πάμε τρεις θέσεις πιο πάνω. Θέση νούμερο 37. Έχουμε καιρό μέχρι την κορυφή, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί θα βρούμε λοιπόν τους NSYNC και το I Want You Back.

Λοιπόν, και για να κλείσουμε και τα αθλητικά του 1998, έτσι μπήκα φουριόζα λοιπόν, να σας πω ότι η Όλγα Βασδέκη πήρε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στη Βουδαπέστη, το μοναδικό χρυσό που πήρε η Ελλάδα σε εκείνη την διοργάνωση. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι δεν θα το προσφωνήσω, δεν θα σας πω ποιο είναι. Θα σας πω μόνο ότι είναι από την 35η θέση, γιατί δεν έχω καταφέρει ακόμα μέχρι σήμερα να μάθω πώς λέγεται. Λοιπόν, με αυτό θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε πολύ γρήγορα.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.
1: Δεκαπέντε χρόνια I Feel Radio, χιλιάδες τραγούδια, εκατοντάδες παραγωγή, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά, 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική, με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio, 15 χρόνια, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Ακούω I Feel Radio.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τρίτο ημίωρο. Billboard Chart, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, συντονισμένη πάντα και μόνο στον Eiffel Radio. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε, κάνουμε το countdown τη χρονιά του 1998. Βρήκαμε τη Μαντόνα στην 32η θέση με το Frozen. Το Frozen ήταν το πρώτο single που κυκλοφόρησε από το 8ο προσωπικό τη album Ray of Light. Και νομίζω είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, ένα από τα καλύτερα τη κατά την άποψή μου. Ήταν το μόνο τραγούδι που έφτασε στη νούμερο 2 θέση του Billboard για τη Μαντόνα. Έφτασε για κάποιε εβδομάδε φυσικά, γι' αυτό κατέληξε στην 32η θέση. Λοιπόν, έφτασε όμως και στο νούμερο 1 της Αγγλίας. Μπράβο της και ζήτω της. Ο συγκεκριμένος λοιπόν δίσκος πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και κέρδισε και 4 Grammy.

Λοιπόν, μερικές θέσεις λίγο πιο πάνω από τη Μαντόνα είναι η Ρόμπιν και το Show Me Love. Μιλάμε για τη θέση νούμερο 29. Έχω όμως να σας πω μερικά πράγματα. Λοιπόν, συγκροτήματα που άλλαξαν τη δομή τους, τα μέλη τους δηλαδή, το 1998 ήταν η Modern Talking και η Culture Club. Τι άλλαξαν, ψάξτε, βρείτε το. Λοιπόν, συγκροτήματα όμως που δημιουργήθηκαν. 30 Seconds to Mars, η Maroon και η Westlife. Όχι άσχημα. Θέλετε να σας πω και ποια ήταν τα καλύτερα singles για το 1998. Τα πέντε πρώτα θα πούμε. Λοιπόν, Celine Dion, My Heart Will Go On. Δεύτερη θέση, η Cher με το Believe. Τρίτη θέση, Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Τρίτη θέση, Run DMC και το It's Like That. Και πέμπτη θέση, San Antoine με το You're Still The One. Είπαμε δεύτερη θέση, Cher και Believe. Πάμε να τα απολαύσουμε. Στο chart μας όμως ήταν στην 28.

μόνο τρεις θέσεις πιο πάνω, θέση νούμερο 25. Εκεί βρίσκουμε την αγαπημένη Faith Hill με ένα υπέροχο, υπέροχο τραγούδι. This Kiss, λοιπόν. Να σταφυρώσουμε σε όλα τα παιδιά που είναι στο chat αυτή τη στιγμή.

Εξαιρετικός, εξαιρετικός Steven Tyler λοιπόν, I don't wanna miss a thing. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι 29 Απριλίου ο Steven Tyler σε μια συναυλία που είχε στην Αλάσκα έπεσε, έσπασε το γόνατό του, οπότε έτσι καθυστέρησε και την περιοδία του, την Aerosmith 9 Lives Tour, καθώς επίσης και για το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ για το τραγούδι που ακούσαμε χρειάστηκε να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις γιατί ο Steven Tyler δεν μπορούσε να είναι όρθιος και να τραγουδάει. Τέλος πάντων, μετά την ανατριχύλα πάμε σε Will Smith. Will Smith λοιπόν έκανε πάταγο αυτό το τραγούδι το 1998, χορευόταν παντού. Μάλιστα είχαμε μάθει και πώς να το χορεύουμε. Getting jiggy with it.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Will Smith και ψάχναμε το αντίστοιχο εικονίδιο που να μας κάνει κλικ μέσα στο chat. Τελικά δεν το βρήκαμε. Δεν πειράζει, σας έχω λοιπόν δύο νέα ακόμη να σας πω. 7 Απριλίου, λοιπόν, ο George Michael συνελήφθη σε μια δημόσια τουαλέτα στο Beverly Hills, παρακαλώ, της Καλιφόρνιας, για άσεμνη συμπεριφορά. Στη συνέχεια, λοιπόν, καταδικάστηκε σε κοινωνική υπηρεσία. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Mariah Carey και My All που μας έρχεται από τη θέση 14.

0: απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμελιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-18. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Σύσογλου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Billboard Chart. Η χρονιά, το countdown του 1998, παρακαλώ. Τελευταίο ημίωρο, στις 12 ώρες θα σας αφήσω να ξεκουραστείτε. Αλλά μέχρι τότε έχουμε πολλά να πούμε και πάρα πολλά να ακούσουμε. Λοιπόν, 14η θέση, η All Saints και το Lady Marmalade. Λοιπόν, τη σκητάλη πήρε ένας Cher. Θα σας πω όμως την ιστορία του Cher, γιατί το 1998 συνέβη αυτό. 24 Φεβρουαρίου, λοιπόν, ο Elton John χρήστηκε υπότης από την Elizabeth την δεύτερη του Buckingham και από εδώ και πέρα, λοιπόν, ονομάζεται Cher Elton John. Εμείς τον ακούμε, λοιπόν, στο τραγούδι που έγραψε, το Candle in the Wind, για την πριγκίπισσα Diana.

sunset. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο χρόνο από αυτό το τραγούδι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε ποιες ταινίες θα θυμηθούμε όλοι μαζί, ελπίζω, για το 1998, αν και το επόμενο τραγούδι που κυκλοφορεί είναι και αυτό sound από αυτή την ταινία. Λοιπόν, πάμε. Η διάσωση του στρατιώτη Ryan, Tom Hanks και Matt Damon. Meet Joe Black με τον Brad Pitt και τον Anthony Hopkins. The Truman Show με τον Jim Carrey και τον Ed Harris. Το Αρμαγεδόν, το οποίο ακούσαμε για το soundtrack του μάλιστα με Bruce Willis, Ben Affleck και πολλούς πολλούς άλλους. Blade με Wesley Snipes. Θέλω να σχολιάζετε στο chat τις ταινίες που αγαπάτε. Το κλασικό πια, Κάτι τρέχει με τη Μέρη, με Ben Stiller, Cameron Diaz και Matt Dillon. Λεπτή κόκκινη γραμμή, Sean Penn, Nick Nolte. Μιλάμε για εργάρες το 1998. Shakespeare in Love, Gwyneth Paltrow. Rush Hour, Alexis Free Detective, ακόμα γελάω. Ronin, Robert De Niro και Jean Reno. Έχω πολλά ακόμα. Πάμε να ακούσουμε λίγο από Celine Dion και επανερχόμαστε.

Ευτυχώς που είναι 12 παρά και δεν θα μας κόψει το εσουρού. Αν μπορούσε να διαβάσει το chat μας. Λοιπόν, τι έχουμε, τι ακούσαμε, τα πάντα όλα ακούσαμε. Λοιπόν, Elton John ακούσαμε, Celine Dion ακούσαμε από τη θέση νούμερο 5. Ακούμε Savage Garden, Truly, Madly, Deeply από τη θέση νούμερο 4. Λοιπόν, έχουμε αφήσει λίγο τις ταινίες μας στη μέση. Πάμε να θυμηθούμε μερικές ακόμα, όσο έχουμε λίγο ακόμα χρόνο. Λοιπόν, The Negotiator με Samuel Jackson και Kevin Spacey. Εδώ δεν θυμάμαι καλά την υπόθεση, αλλά ok. You've Got Mail, λοιπόν, με Tom Hanks και Meg Ryan. Η Μάσκα του Ζωρό με Αντώνιο Παντέρας, Anthony Hopkins και Catherine Zeta-Jones. Φοβερό, έχω να το δω πάρα πολύ καιρό. The Man in the Iron Mask, Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich. Εκπληκτική ταινία, εκπληκτική. City of Angels, πολύ ρομαντική. Nicolas Cage με Meg Ryan. Δεν σχολιάζεται. Great Expectations, λοιπόν, με Ethan Hawke και Gwyneth Paltrow. A Perfect Murder. Α, η Gwyneth δούλεψε πάρα πολύ το 98, γιατί και μαζί και στο Great Expectation και A Perfect Murder μαζί με τα Michael Douglas. Λοιπόν, Dance With Me, Vanessa Williams. Για βοηθήστε με, τι άλλο ξέχασα, τι άλλο μπορεί να έγινε το 98 και το έχασα. Brandy and Monica, τα κορίτσια μας, The Boy's Mine. Brandy and Monica από τη δεύτερη θέση. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε, μία θέση μας έμεινε ακόμα. Για να δούμε ποιο ήταν στη νούμερο 1 θέση του Billboard Chart το 1998.

Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Billboard Chart, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου και I Feel Radio. Κάπου εδώ σας καληνυχτίζουν για σήμερα, λοιπόν. 12 παρακάτι, κάτι λεπτά. Είδαμε τη χρονιά του 1998, κάναμε το countdown μας, μάθαμε τα spicy, τα juicy, τις ταινίες μας, τα ποδοσφαιριστικά μας, τα πάντα μας, τα όλα μας. Όλα τα μάθαμε. Ό,τι είχαμε να μάθουμε, το είπαμε. Ό,τι είχαμε να σχολιάσουμε, το κάναμε. Ευχαριστώ πολύ όσους έμειναν μέχρι αυτή την ώρα στο chat μας. Τη Φοφό με τον Διονύση, τη Μερούλα, τον Γιάννη, τον Πιτάτο, τον Βασίλη, την Αμελή, τον Κώστα, την Ελισάβετ, τον Άρη, την Άντα, τον Στέλιο και τη Βάλια. Ευχαριστώ πολύ όσους μας άκουσαν σιωπηλά από το σπίτι τους ή από οπουδήποτε μας άκουσαν. Θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Τρίτη. Θα είμαστε πάλι εδώ, οπότε μη φύγει κανείς. Αλλά μην φύγει κανείς γενικά, γιατί I Feel Radio είναι και οι καλύτερες μουσικές εδώ ακούγονται. Οι καλύτεροι εκφωνητές, παρουσιαστές, ό,τι θέλετε πείτε το, εδώ είναι. Παραγωγή, μουσική, τα πάντα όλα. Λοιπόν, με τι θα σας αφήσω. Θα σας αφήσω με το τραγούδι που ακούγεται από κάτω. Μιλάμε για το συγκρότημα Next, λοιπόν, και το τραγούδι Too Close. Αυτό βγήκε στη νούμερο 1 θέση για το 1998. Νομίζω τα τραγούδια που πέρασαν πιο πριν ήταν πολύ πολύ πολύ πιο εμπορικά, κατά την προσωπική μου άποψη. Αλλά είπαμε στην Αμερική τα πράγματα μετράνε λίγο διαφορετικά. Φιλάκια, φιλάκια πολλά. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη.

ώρα στο I Feel Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Αυτό ακριβώς είναι ο iFeel Radio, το παρόν, το μέλλον αλλά και το παρελθόν. Στο 1987 μας γύρισε με αυτό το τραγούδι σε ωραίες εποχές, ωραία δεκαετία, πολύ μακρινή βέβαια τώρα. Πόσο πιο νέοι είμαστε και πόσο πιο ωραία πράγματα κάναμε το 1987 και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, τον R.E.M. Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5. Ο Στέλιος Κεσίσογλου θα βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7, όπως κάνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη, στο νούμερο 1 διαδικτυακού ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Σας περιμένουμε στο chat με ένα απλό κλικ να μας μιλήσετε, γιατί εμείς εδώ πραγματικά νιώθουμε φανταστικά. Δεν είναι ένα απλό σλόγγαν.

έρθει η αγαπημένη μας Dusty Springfield. Θα την ακούμε όταν κάνουμε τη βόλτα μας με το αυτοκίνητο να πάμε εκδρομούλα, γιατί βρήκαμε προορισμούς με ανεβασμένες θερμοκρασίες, σχεδόν με τριαντάρια σχεδόν. Στην πρώτη εκδρομή θα πάμε στην Κυπαρισία, στη Μεσσηνία, ένας πολύ ωραίος προορισμός και για μονοήμερη και για διήμερη και για τριήμερη εκδρομή, όπως θέλει ο καθένας. Θα κάνουμε μια βόλτα στα γραφικά Καλντερίμια, της Άνω Πόλη και του Κάστρου, και θα δούμε και τον παλιό νερόμυλο στους μήλους Κυπαρισίας, μόλις 2 χιλιόμετρα από την πόλη, και με τα πόδια πάμε για να πιούμε και ένα καφέ. Επίσης, ένας άλλος προορισμός που σήμερα είχε ανεβασμένες θερμοκρασίες είναι και η Δράμα. Φυσική ομορφιά η Δράμα, κατά πράσινη. Θα πάμε στο σπήλαιο πηγών του Αγκίτη, το μεγαλύτερο ποτάμιο σπήλαιο στον κόσμο, 21 χιλιόμετρα από την πόλη. Και μπορούμε, όσοι αγαπούν το καλό κρασί, να επισκεφτούν και τα εινοποιεία της περιοχής, όπως το κτήμα Κώστα Λαζαρίζη και το κτήμα Τέχνη Ίνου. Τέλος, θα κάνουμε και μια εκδρομούλα στη Σπάρτη. Τι είναι η Σπάρτη? 3 ώρες από την Αθήνα. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ ωραία. Οι νέοι δρόμοι τώρα κάνουν το ταξίδι άνετο. Παλιότερα, για να πάμε στη Σπάρτη ή γενικά στην Αρκαδία που πηγαίναμε συχνά, ήταν Οδύσσια. Φεύγαμε το πρωί και φτάναμε το βράδυ. Τώρα σε 3 ώρες είμαστε στη Σπάρτη. Θα θαυμάσουμε και τη διαδρομή που έκανε ο Φιδιππίδης, ο Αθηναίος δρομέας, που πριν τη μάχη του Μαραθώνα εστάλει από την Αθήνα στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια για τον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες. Τώρα, όταν θα φτάσουμε στη Σπάρτη, πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν θα δούμε τους φίλους μας που έχουμε εκεί από χρόνια. Θα δούμε το μεγαλύτερο μνημείο της πόλης, το άγαλμα του Λεωνίδα, που στέκεται αγέροχο στην κεντρική λεωφόρο. Και θα περιπλανηθούμε γενικά στο αρχαιολογικό χώρο της Σπάρτης. Όρεξη να έχουμε, χρήματα στην τσέπη μας, το Ναϊφίλ Radio στην εφαρμογή για να ακούμε, και όλα γίνονται. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

πολύ αγαπημένο τραγούδι, ο Lou Rawls, ο οποίος δυστυχώς είχε άδοξο τέλος, έχει πεθάνει πάρα πολλά χρόνια, 20 ολόκληρα χρόνια έχει φύγει από το μάτι του το κόσμο, από καρκίνο στον εγκέφαλο. Βαρύτονος, πούλησε περισσότερους από 40 εκατομμύρια δίσκους στην καριέρα του, με πολλά σίγγλ, και ήταν και ηθοποιός στην τηλεόραση. Τον μνημονεύουμε εμείς εδώ με αυτό το τραγούδι, δεν τον ξεχνάμε. Λοιπόν, η κινηματογραφική εβδομάδα συνεχίζεται βέβαια με δύο ταινίες έτσι που πρωτοστατούν, το Digger και το ημερολόγιο της Verity. Όταν θα επιστρέψουμε στο επόμενο ημίωρο θα σας πούμε 3-4 λόγους για να δείτε το Digger και 3-4 λόγους για να μην δείτε το ημερολόγιο της Verity. Άρα καταλάβατε ποια ταινία από τις δύο μας άρεσε. Εδώ στο Ναϊφίλη Radio βέβαια, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου 15 ολόκληρα χρόνια. Και ποτέ δεν είχε ταχυπαλμία. Χτυπούσε κανονικά η καρδιά. Πάμε να φτάσουμε έτσι με ένα ωραίο χαρούμενο τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά στο Ναϊφίλη Radio.

0: infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω iFeel

ένας παλιός μας γνώριμος που έχει γράψει και το See You in July, ο Paul Hardcastle. Τέτοια τραγούδια πρέπει να ακούμε αυτές τις δύο μέρες, γιατί θα γίνει έτσι ένα κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο. Τίθενται σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Θα απαγορεύονται αυτοκίνητα ή στάσεις πέριξ της Αθήνας, στο Σύνταγμα, σε κεντρικούς λεωφόρους κλπ. Κλπ. Καθώς όπως είπαμε, έρχεται ο επικεφαλής της Αμερικάνικης Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, και μάλιστα στο μοναδικό σταθμό της περιοδίας του στην ευρύτερη περιοχή, ήρθε στην ελληνική πρωτεύουσα. Αυτό λέει πολλά. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε να πούμε και για τις ταινίες της εβδομάδος που ήδη προβάλλονται.

3-1. Τι, μόνο σαμπουάν θα βγαίνουνε και τραγούδια. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα βλέπουμε στους ελληνικούς κινηματογράφους την εξωφρενική σάτυρα Digger του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, με τον Τόμ Κρούς σε μία από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του. Αγνώριστος υποδίεται έναν μεγιστάνα πετρελαίου, του οποίου γεωτρήσει στη Γρυλανδία αποσπούν μια παγοκρηπίδα από έναν παγετώνα, κάτι που θα προκαλέσει παγκόσμια καταστροφή και θα προκαλέσει χάος στον πλανήτη. Δίπλα του η Σάντρα Ούλερ σε έναν ιστερικό ρόλο, ο βετεράνος Τζον Γκούντμαν που κλέβει την παράσταση και ο Τζέσι Πλέμονς που είναι ανεξήγητα αδιάφορος. Η ταινία μας άρεσε πάρα πολύ. Να τη δείτε, και την είδαμε και σε έναν κινηματογράφο με Dolby Atmos και έτριζαν τα πάντα μέσα. Θεωρείται καθοριστική για την καριέρα του Τόμ Κρούζ, ο οποίος έχει ελπίδες ότι θα φτάσει μέχρι τις ερμηνείες στον Όσκαρ, και γιατί όχι να κερδίσει κιόλας. Ύστερα από τα αχρίαστα sequel των επικίνδυνων αποστολών και του Top Gun, αποφάσισε επιτέλους να σοβαρευτεί. Ο καημός του είναι πως δεν έχει σηκώσει ακόμα το πολυπόθητο αγαλματάκι, πως να το σηκώσει όταν δεν υπάρχουν αξιόλογες ταινίες να πρωταγωνιστεί. Τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ήταν. Για την ταινία Γεννημένος στην 4η Ιουλίου είχε χάσει τότε από τον Ντάνιελ Ντέι-Λούις. Για την ταινία Τζέρι Μαγκουάιρ είχε χάσει από τον Τζέφρι Ρας. Και για το Μανόλια είχε χάσει από τον Μάικλ Κέιν. Στον Ντίγκερ παίζει το τελευταίο του χαρτί και έχει άσο στο μανίκι του και τα ισοπεδώνει όλα σαν καρτούν. Κρίμα να μην του κάνει το χατήρι η Ακαδημία Κινηματογράφου. Τα συμπεράσματα δικά σας. Βέβαια, εμάς πάντως, όπως σας είπαμε, μας άρεσε ιδιαίτερα. 4 αστέρια βάλαμε από τα 5. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε και για την άλλη ταινία της εβδομάδας, προς αποφυγή.

Η Franz Jolie, καμία σχέση με την Angelina Jolie, με τη νούμερο 1 επιτυχία της, Come to Me, disco hit από το 1979, τόσο παλιά. Κάποιοι από εσάς δεν είχατε γεννηθεί τότε. Καναδέζα τραγουδίστρια η Franz Jolie, σήμερα είναι 63 χρονών. Και δεν έκανε καμιά άλλη επιτυχία έτσι μεγάλη. Τη θυμόμαστε με αυτήν, ναι. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, σας είπαμε να δείτε τον Digger. Βέβαια εσείς θα αποφασίσετε αν σας αρέσει ή όχι, δεν μπορούμε να σας πούμε εμείς. Εμάς μας άρεσε πολύ. Αυτή την εβδομάδα προβάλλεται και το ψυχολογικό θρίλερ Το ημερολόγιο της Verity, με την Anne Hathaway, η οποία δεν άφησε ταινία για ταινία το 2026. Την είδαμε σε τουλάχιστον 6 φιλμ. Σε αυτή την ταινία υποδύεται μια επιτυχημένη συγγραφέα που μετά από ένα τροχαίο ατύχημα μένει παράλυτη και ο σύζυγός της προσλαμβάνει μια νεαρή ταλαντούχα συγγραφέα για να ολοκληρώσει τη διάσημη σειρά βιβλίων της γυναίκας του και μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια. Ταινία προβλέψιμη, γεμάτη κλισέ, με δίθεν ανατροπές χωρίς καμία ουσία και με ένα φινάλε για γέλια. Το ημερολόγιο της Verity θέλει να μοιάσει στην Αγγελία, το επίσης ψυχολογικό θρίλερ που είχαμε δει την περασμένη σεζόν, όμως της λείπει το πιο βασικό, η Σίδνεϊ Σουίνι, που έπαιζε στην Αγγελία. Η Anne Hathaway είναι πολύ λίγη για ταινία τρόμου, την προτιμάμε δίπλα στη Meryl Streep, στο Διάβολος Φοράει Πράντα. Στην ταινία παίζει και η Dakota Johnson, που είναι σχεδόν αόρατη. Ούτε την καταλάβαμε. Το μήλο αυτή τη φορά δεν έπεσε κάτω από τη μηλιά. Η Dakota Johnson, για όσους δεν το ξέρουν, έχει γιαγιά τη θρυλική στάρ του Hollywood Tippi Hedren, που είχε παίξει στα πουλιά του Hitchcock και δυστυχώς, να πούμε, ζει ακόμα, είναι 96 χρονών και βλέπει τα χάλια της εγγονής της. Τουλάχιστον τώρα ξέρουμε ποια ταινία θα σαρώσει φέτος τα χρυσά βατόμουρα. Το ημερολόγιο της Verity, το οποίο όμως σκίζει εισπρακτικά στην Αμερική, είναι νούμερο ένα σε εισπράξεις και στην Ελλάδα πήγε πολύ καλά, έκοψε πάνω από 20.000 εισιτήρια τις πρώτες 4 μέρες προβολής της, ενώ το Digger έχει βυθιστεί εισπρακτικά. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε να μας παρηγορήσει ο Μάικλ Τζάκσον μέχρι να φτάσουμε στις 6, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, στο Ναϊφίλ Radio.

0: τώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
0: 15 χρόνια I Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια, μια παρέα, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική και με ανθρώπους που κρατούν το ταξίδι ζωντανό. I Feel Radio, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. 15 χρόνια και συνεχίζουμε.

αγαπημένα μας τραγούδια, όχι μόνο εμάς και εσάς φαντάζομαι. Just an Illusion, εδώ ελαφρώς πειραγμένο, έτσι λίγο remix. Imagination. Εδώ είμαστε στο Night Feel Radio, που αλλού βέβαια. 15 ολόκληρα χρόνια στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Ο Στέλιος και Σίσοκλου θα βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7, όπως κάνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Είπαμε, ήμασταν τυχαίροι, διαλέξαμε το σωστό πλοίο, δεν μπήκαμε στον Τιτανικό. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Σαν σήμερα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μια πολύ αγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιός. Όπως επίσης αν σήμερα πέθανε και ένα ιερό τέρας της υποκριτικής. Ποιο τέρας πεθαίνει, δεν υπάρχει. Θα τα πούμε σε λίγο. Επίσης θα σας πούμε και ποια ταινία μπορείτε να δείτε απόψε. Επιλογές από πλατφόρμες και από τηλεοπτικά κανάλια. Αλλά μια ταινία πραγματικά σκίζει. Στις 10 το βράδυ. Πάμε να ακούσουμε το That's Amore εδώ στο Night Feel Radio, βέβαια, που αλλού.

παρακαλέσουμε τον διευθυντή του σταθμού να μας δώσει να πάρουμε σπίτι μας στη μαγική καρέκλα εδώ, το Εφίλ Ρέντιο. Γιατί όταν καθόμαστε εδώ, το κέφι μας απογειώνεται. Μήπως έχουμε κέφι και στο σπίτι μας. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, για να δούμε τι μπορούμε να δούμε στο σπίτι μας, σε τηλεοπτικά κανάλια και πλατφόρμες. Στις 8 το βράδυ απόψε, η ΕΡΤ 1 προβάλλει την ελληνική κωμωδία «Το γέλιο γήκε από τον Παράδεισο» από το 1963, με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τη Μαρή Κανέζερ, τη Βούλα Αβραμίδου, τον Νίκο Ρίζο, τον Γιώργο Τσιτσόπουλο και την Κιζέλα Ντάλη, η οποία υποδίεται τον εαυτό της. Τότε ήταν 26 χρονών και ήδη πολύ δημοφιλής, και μάλιστα η ίδια είχε δώσει στον εαυτό της το χαρακτηρισμό «Η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό». Ένας πλούσιος επιχειρηματίας δεν επιτρέπει στην κόρη του να παντρευτεί τον άντρα που αγαπάει, καθώς την προορίζει για το συνέτερό του, ο οποίος όμως είναι αδέξιος και τα κάνει θάλασσα. Έτσι διαδίδει φήμες ότι είχε δεσμό με την Κιζέλα Ντάλη και γίνεται δημοφιλής. Η ταινία είναι διασκευή του διάσημου θεατρικού έργου «Ο Αγνός Γλεντζές», που έχει μεταφερθεί στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη πάνω από 10 φορές σε διάφορες χώρες στον κόσμο. Και αξίζει έτσι να πούμε εμείς που τα παρατηρούμε όλα, πως η σκηνή με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο και τον Γιώργο Κωνσταντίνου που πηγαίνουν στον κινηματογράφο γυρίστηκε στο Λουτράκι και συγκεκριμένα στο σινεμά Σινέ Άλσος Λουτρακίου. Στο Ματζέντα Σίνεμα 1, πρωί Κοσμοτέ. Απόψε το βράδυ στις 10 προβάλλεται το εντυπωσιακό ψυχεδελικό δράμα «Σιράτ». Μια ταινία που φτάνει τα όρια της αρχαίας τραγωδίας, γυρισμένη στις αχανείς ερήμους του Μαρόκου. Ένας πατέρας μαζί με τον νεαρό γιο του ψάχνει την έφηβη κόρη του στην έρημο, η οποία είναι χαμένη στον κόσμο το rave party. Απελπισμένος να τη βρει, αποφασίζει να ακολουθήσει μια ομάδα raver που θα τον οδηγήσει στην κόλαση. Αυτό σημαίνει και ο τίτλος της ταινίας. «Σιράτ» στο Κοράνι είναι η γέφυρα που χωρίζει τον παράδεισο από την κόλαση. Μία από τις πιο κεντρικές ταινίες που έχουμε δει στο σινεμά, με rave techno μουσική, απόκοσμη, σκηνοθετημένη από τον Γάλλο Όλιβερ Λάσε, ο οποίος αντλεί έμπνευση από τα αριστουργήματα του Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Μην τη χάσετε άμα δεν την έχετε δει. Αυτό είναι σινεμά. Έτσι πρέπει να είναι ο κινηματογράφος σήμερα. Με ταινίες όπως το Σιράτ. Πρωτοποριακές και αληθινές. Τέλος, το Disney Plus. Ξεκίνησε ολοκένουργιος κύκλος, 13ος της αγαπημένης σειράς τρόμου American Horror Story. Με τίτλο 13, η ιστορία διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη, όπου ένας επιστάτης σε οίκο ευγυρίας αναλαμβάνει να φυλάξει έναν ηλικιωμένο, μια παράξενη δουλειά σε ένα απόκοσμο κτίριο κατοικιών που κατοικείται από παράξενους χαρακτήρες. Το μεγάλο ενδιαφέρον στο νέο κύκλο, καθώς οι τρεις προηγούμενοι δεν μας άρεσαν, είναι πως επιστρέφουν ξανά και πρωταγωνιστούν τα τρία μεγαθύρια της σειράς που είχαν αποχωρήσει. Η Kathy Bates, η Angela Bassett και η Jessica Lange, σε ένα ρόλο έκπληξη όπου υποδίεται μέχρι και τη Margaret Thatcher στην κόλαση. Υπάρχουν διαθέσιμα ήδη τα τρία πρώτα επεισόδια και κάθε εβδομάδα θα ανεβαίνουν δύο στην πλατφόρμα της Disney+. Όμως εμείς ευτυχώς είμαστε ραδιόφωνο εδώ και ακούμε μουσικές. Πάμε για το επόμενο τραγούδι στο Night Feel Radio.

μαρινέρο, καλοκαιρινό τραγούδι, τώρα που φτιάξε λίγο και ο καιρός, σκεφτόμαστε πάλι τα καλοκαίρια και τις θάλασσες και τις παραλίες και τις αμμουδιές. Λοιπόν, πέρασαν 3 χρόνια από τον ξαφνικό θάνατο της Μέρης Χρονοπούλου. Η αξέχαστη ηθοποιός πέθανε σαν σήμερα, 6 Οκτωβρίου του 2023, σε ηλικία 90 ετών, από ένα τραγικό ατύχημα από πτώση που είχε στο σπίτι της. Στις αρχές του Οκτώβρη του 2023 είχε βρεθεί τραυματισμένη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και πέθανε σαν σήμερα. Η αρχική διάγνωση ήταν ότι είχε πάθει ατύχημα και πτώση στο σπίτι της, όμως η υπόθεση δεν έκλεισε εκεί. Ο θάνατός της παραμένει ακόμα μυστήριος. Οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι της πριν το μοιραίο τραυματισμό της. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, η τελευταία σκηνή στη ζωή της Μέρης Χρονοπούλου παραμένει αναπάντητο ερώτημα. Η Μέρη Χρονοπούλου μπορεί να έπαιξε στις εμπορικές δραματικές ταινίες της Φίνος Φιλμ και τα ανόητα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, όμως συμμετείχε και σε κορυφαίες καλλιτεχνικές ταινίες όπως «Η Κυνηγή» και «Το ταξίδι στα Κύθερα» του Θεόδωρα Αγγελόπουλου, «Τα παιδιά της Χελιδόνας» του Κώστα Βρετάκου και το «Προς την ελευθερία» του Χάρη Παπαδόπουλου το 1996, όπου έκανε και την τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της σημαδεύτηκαν από σοβαρές περιπέτειες. Είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που της δημιούργησε κινητικά προβλήματα. Υπέστη σοβαρά εγκάβματα όταν πήρε φωτιά το φόρεμά της από κερί. Όμως παρά τις δυσκολίες της έκανε κοσμικές εμφανίσεις και λίγους μήνες πριν από το θάνατό της είχε παίξει και στη σειρά «Έτερος εγώ». Την αγαπούσαμε ιδιαίτερα τη Μέρη Χρονοπούλου. Πάμε όμως να φτάσουμε μέχρι το τελευταίο μας διαφημιστικό break με Placebo. Ούτε θυμόμαστε πόσες φορές τους έχουμε δει live στην Αθήνα. Και όχι μόνο. Και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Μην ξεχνάτε βέβαια τα βασικά. Δύο βασικά. Ότι στις 7 έρχεται ο Βασίλης Γκέκας και στις 9 ο Φέδωνας. Για ένα τετράωρο 7 με 11 μέλη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι Placebo και φτάνουμε μέχρι τις 6.30 και επιστρέφουμε εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, στο Ναϊφίλη Radio.

Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: only play the hits. Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο Nightfield Radio. Η διάθεση μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Wow! Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem. Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 Δεκάτου του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου του 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
1: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.

0: Tell Me Why στο I Feel Radio, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Λοιπόν, για να δούμε τα εισιτήρια της εβδομάδας στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ξέρουμε ποιοι πήγατε σινεμά ή όχι. Περισσότεροι από 100.000 θεατές πήγαν σινεμά το τετραήμερο που μας πέρασε, με την Οδύσσια και το Spider-Man να συνεχίζουν ακόμα τον ανταγωνισμό. Βέβαια, είχαμε μεγάλο νικητή εδώ στην Ελλάδα, την Οδύσσια βέβαια, του Christopher Nolan. Σε 12 εβδομάδες έχει κόψει 1.047.000 εισιτήρια, ενώ ο Spider-Man σε 10 εβδομάδες έφτασε τα 518.000 εισιτήρια. Η ταινία τρόμου Resident Evil του Ζακ Γκρέγκερ αρέσει στο ελληνικό κοινό και σε εμάς ιδιαίτερα μας άρεσε. Είναι απολαυστικά διασκεδαστική με ορισμένες καλογυρισμένες horror σκηνές. Ιδιαίτερα το πρώτο μέρος είναι φιαλτικό. Σε 4 εβδομάδες πλησίασε τα 70.000 εισιτήρια. Πολύ καλό νούμερο για ταινία τρόμου. Η εξωφρενική σάτυρα Digger του Αλεχάνδρο Γκονζάλης Ινάρη του με τον Ντόμ Κρούζ, που όπως τα είπαμε πριν και αυτή η ταινία μας άρεσε. Κατάφερε και προσέλκυσε πάνω από 12.000 θεατές το πρώτο τετραήμερο προβολής της, ενώ το ημερολόγιο της Verity με την Anne Hathaway και την Dakota Johnson που μας απογοήτευσε έκοψε 20.000 εισιτήρια. Με φόρα συνέχισε και η περιπέτεια επιβίωσης στην καρδιά του κτίνους με τον Brad Pitt ως απόμαχος των ειδικών δυνάμεων που μαζί με έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο μάχης προσπαθούν να επιβιώσουν στην άγρια φύση της Αλάσκα. Σε 2 εβδομάδες το έχουν ήδη δει περίπου 52.000 θεατές. Τώρα όσοι ήταν ευαίσθητοι θα συγκινήθηκαν, οι υπόλοιποι θα εστίασαν στα υπέροχα τοπία μέσα στα βουνά και τα ποτάμια. Απογοητευτικά τα νούμερα για τις υπόλοιπες δύο νέες ταινίες της εβδομάδος. Η περιπέτεια Εξέγερση σε στυλ Ρομπέτων Δασών έκοψε 1.179 εισιτήρια, ενώ το γαλλικό δράμα De Gaulle, η ώρα της αντίστασης, μόλις 576. Και δικαίως, και οι δύο ταινίες έχουν αφόρητα μεγάλη διάρκεια, περίπου 2,5 ώρες. Τέλος, έκπληξη ήταν η προβολή της επικής ταινίας από το 2019 «Εκδικητές, η τελευταία πράξη, Encore», σε 5 αίθουσες στην Αθήνα, στα Village και σε άλλες 22 στην υπόλοιπη Ελλάδα, έφτασε σε 2 εβδομάδες τα 30.000 εισιτήρια, καθώς περιέχει μία έξτρα σκηνή και ρίχνει και γέφυρα ανάμεσα στα παρελθόντα και τα μελούμενα, προετοιμάζοντας τους θεατές για το επερχόμενο «Εκδικητές, η άνοδος» του Dr. Doom που θα κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Τζο Κόκερ για να ανοίξουμε στην πόρτα που μας χτυπάει και ο Βασίλης Γκέκας ήρθε.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Feel Fantastic χωρίς τον Weekend που μας αρέσει ιδιαίτερα, δεν γίνεται. Είναι σαν να κάνουμε εκπομπή και να μην πούμε ποιος πέθανε σαν σήμερα. Και μιας και το λέμε βέβαια, αφήσαμε για τελευταία το ιερό τέρας της υποκριτικής. Αθυρόστομη, κεντρική και σκύλα, έτσι τη χαρακτήριζαν, καθώς κατάφερε να σπάσει όλα τα στερεότυπα, να συγκρουστεί με τα μεγάλα στούντιο, να ζήσει στο έπακρο και τελικά να πεθάνει σε δράση όπως ακριβώς ήθελε. Και μιλάμε βέβαια για τη μία και μοναδική Betty Davis, που πέθανε σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου του 1989 σε ηλικία 81 ετών, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Η Ruth Elizabeth Davis γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη το 1908. Ο πατέρας της ήταν δικηγόρος και η μητέρα της φωτογράφος. Πήρε το όνομα Betty από μια θεατρική παράσταση, ενώ η πρώτη ταινία που έγινε γνωστή ήταν το «Ανθρώπινη δουλεία», στο ρόλο μιας αδίστακτης γυναίκας που με το ρόλο της απογείωσε την ταινία. Οι κριτικοί χαρακτήριζαν την ερμηνεία της ως την καλύτερη που είχε κάνει ποτέ γυναίκα ηθοποιός, όμως τότε έχασε το Όσκαρ, ήταν υποψήφια, από την Κλοντέρ Κολμπέρ για την ταινία «Συνέβη μια νύχτα». Στη συνέχεια έπαιξε σε σπουδαίες ταινίες στο σινεμά, όπως το κλασικό μελόδραμα «Μια επικίνδυνη γυναίκα» και το «Όλα για την Εύα», ενώ ιστορία έγραψε και η ταινία «Το Grand Guignol» δίπλα στη Joan Crawford, τι απέγινε η Baby Jane. Αξέχαστη η Betty Davis. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε να σας καληνυχτήσουμε.

40 χρόνια τραγούδια, τραγούδι κι όμως το ακούμε ακόμα. Computer 1986. Αυτό ήταν, τελειώσαμε και για σήμερα για 2 ώρες. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος Κεσίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic, όπως κάνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 5 μέχρι τις 7. Δεν φεύγει φυσικά κανείς, να ευχαριστήσω όλους όσοι μας άκουσαν. Ακολουθεί ο Βασίλης Γκέκας, The Very Best of Classics, με πολύ ωραίες μουσικές, playlist με τραγούδια, διαμαντάκια. Και στις 9 έρχεται ο Φέδωνας, απρόσκλητος επισκέπτης, μέχρι τις 11 την καλύτερη παρέα. Περιμένουν πώς και πώς να τον ακούσουν. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
3: Είσαι στο iFeel Radio. Εδώ ακούς και νιώθεις τη μουσική. Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Παντού μαζί σου. I Feel Radio.
4: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
5: Καλώς, ρε, καλώς.
6: Ο πρώτος.
5: Μπράβο, ρε Σιρένα.
6: Ο καλύτερος.
5: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
6: Ο Χάι.
5: Α, είναι και Χάι.
6: Αμέ.
5: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
6: Disc jockey.
5: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.

Φίλες και φίλοι του iFeel Radio και της εκπομπής The Very Best of Classics, σας καλωσορίζω με ένα νούμερο ένα χορευτικό ξεσηκωτικό κομμάτι 3 λεπτά μετά τις 7 και σας εύχομαι πολύ πολύ καλησπέρα σας. Για τις επόμενες δύο ώρες, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, η αναβάτης δίσκων, στην επιμέλεια των κειμένων η Ευγενία Χριστοπούλου. Με διάθεση πάντα ανεβασμένη το πρώτο μισάωρο, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, φαίνεται και από το μουσικό κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, έτσι. Η μουσική, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ, δεν σταματά ποτέ στον iFeel Radio. Και δεν το λέμε τυχαία, γιατί τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσαμε, απολαύσαμε τον Στέλιο και Σίσογλου με το I Feel Fantastic. Στο ξεκίνημα του The Very Best of Classics ακούμε χορευτικές επιτυχίες σύγχρονες, σαν αυτή την οποία ακούμε, κυκλοφόρησε στις 15 Ιουλίου του 2012, έγινε παγκόσμιο φαινόμενο της pop κουλτούρας σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Έσπασε πολλά ρεκόρ. Φερρυπίν, ας πούμε, τον ξεπέρασε τα 1 δισεκατομμύριο προβολές και έπειτα από 2 χρόνια τα 2 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Οι χαρακτηριστικές χορευτικές φιγούρες του κομματιού έγιναν viral σε πολύ χρονικό διάστημα, γρήγορο χρονικό διάστημα, με αρκετές νέους και νέες να προσπαθούν να αποτυπώσουν τον καλπασμό. Συνεχίζουμε πολύ πιο δυναμικά αυτό το απόγευμα της Τρίτης με μία ακόμα χορευτική επιτυχία. Με τον καιρό να είναι ανοιξιάτικος, δεν θα έλεγα φρενοπορεινός, θερμοκρασία εδώ στο Νέο Ηράκλειο είναι 23 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, μια δροσούλα, ένα ελαφρύ μπουφανάκι χρειάζεται. Και φυσικά στην παρέα σας ο iFeel Radio, τον οποίο μπορείτε να ακούτε 24 ώρες το 24ωρο από την εφαρμογή, κατεβάζοντάς τη στο κινητό σας. Και έτσι ακούτε την υπέροχη μουσική αλλά και τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς με τις καταπληκτικές εκπομπές από που κι αν είστε. Αν είστε και εσείς μπλοκαρισμένοι σε κάποιο δρόμο, εύχομαι καλή υπομονή.

στο σημερινό The Very Best of Classics θα ακούσουμε, θα απολαύσουμε Taylor Swift, Ed Sheeran, Billy Idol, Glenn Frey, The KLF, Van Allen και πολλούς άλλους οι οποίοι περιμένουν στη σειρά. Επίσης θα ακούσουμε ποιο ήταν το νούμερο ένα μουσικό κομμάτι στο Ηνωμένο Βασίλειο τη χρονιά του 2022, έρχεται σε πολύ λίγο, και ποιο είναι το πιο μουσικό, πιο μισητό μουσικό κομμάτι της δεκαετίας του 80. Να υπενθυμίσω ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω του chat δωμάτιου επικοινωνίας, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του iFeel Radio. Πατώντας πάνω δεξιά μπορείτε να βάλετε ένα username και ένα κωδικό και αυτομάτως μπαίνετε στην παρέα μας, η οποία μεγαλώνει. Τέλος, μπορείτε να με βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram και TikTok ως αναβάτη δίσκων με λατινικούς χαρακτήρες. Όσο για τη χορευτική επιτυχία την οποία ακούμε, κυκλοφόρησε το 2011, κατάφερε να σκαρφαλώσει τη θέση νούμερο 1. Έχει τίτλο I'm sexy and I know it. Είμαι ελκυστικός και το γνωρίζω, αυτό λέει το τραγούδι. Βέβαια, ένα παλιό ελληνικό τραγούδι έλεγε Ρίτα, εσύ είσαι στην αρχή και εγώ στο παραπέντε. Δυστυχώς έφτασε αυτό το παραπέντε, είμαστε στο και πέντε πλέον. Παρ' όλα αυτά, ο Pitbull, ο οποίος έρχεται, έχει διαφορετική άποψη και προσκάλει όποια γυναίκα του αρέσει στο δωμάτιό του. You know, yo, δεν συνεχίζω, ακούστε προσεκτικά τους τίτλους και τα λέμε σε πολύ λίγο. Hey.

Σήμερα λοιπόν 6 Οκτωβρίου του 2026 είναι Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας, Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Θωμά. Και εμείς ακούμε Pitbull. Ακολουθούν σε λίγο πολύ, δύο πολύ δυνατά καινούρια μουσικά κομμάτια. Μείνετε συνδεδεμένοι εδώ στο iFeel Radio.

Το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως έρχεται από τον Bass Crawford, Sebastian Croft συγκεκριμένα, και λεγόταν Pretty People, ο τραγουδιστής και ηθοποιός γνωστός από τη σειρά Game of Thrones, στο καινούριο του single Pretty People, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω αν σας άρεσε. Όπως αναφέρει ο ίδιος σε συνέντευξή του, το Pretty People ξεκίνησε ως μία νότα η οποία γράφτηκε εντελώς απλά ως τίτλος και περιγράφει μέσω των στίχων την αποξένωση την οποία νιώθει κάποιος μέσα σε ένα πάρτι ή τη στιγμή αμηχανίας όταν βλέπεις ένα πρόσωπο με το οποίο παλαιότερα σε συνέδεαν στενοί δεσμοί και τώρα μοναξιά και παγωμάρα. Όσο τώρα για το καινούριο τραγούδι το οποίο ακούμε, έρχεται από τους Take That και έχει τίτλο Dreamers.

Ναι, ναι, αυτοί λοιπόν είναι οι Take That. Αυτοί οι οποίοι μεσουρανούσαν δεκαετία του 90. Dreamers είναι και ο τίτλος του επερχόμενου 10ου στούντιο άλμπουμ τους. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και σε λίγο θα ακούσουμε το νούμερο 1 μουσικό κομμάτι, το οποίο ήταν σαν σήμερα το 2022 νούμερο 1 και έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα. Για να δω, θα το αναγνωρίσετε.

Αυτό λοιπόν ήταν το νούμερο 1 σαν σήμερα το 2022. Είναι το Unholy, το οποίο προκάλεσε παγκόσμια θράψη στο TikTok κυρίως, καθώς οι δημιουργοί βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποίησαν ένα απόσπασμα διάρκειας 15 δευτερολέπτων. Κατάφεραν με αυτό λοιπόν το απόσπασμα να παραχθούν πάνω από 300.000 βίντεο, stories, εφήμερες λοιπόν δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα, οδηγώντας το κομμάτι σε παγκόσμια ζήτηση και επιτυχία. Το κομμάτι μέσω των στίχων του αφηγείται την ιστορία ενός οικογενειάρχη που το σκάει από το σπίτι και βρίσκεται σε ένα καμπαρέ, κλαμπ, που ονομάζεται Body Shop, όπου εκεί θα εμπλακεί σε μια σειρά από περιπέτειες, μέθη, απιστίες κλπ. Τώρα, συνοψίζοντας για να μην σας κουράζω, η στίχη είναι σχετική με ένα αντίστοιχο ελληνικό κομμάτι, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια.

Βέβαια, σαν σήμερα και συγκεκριμένα σαν πέρυσι, το 2025, η Taylor Swift κυκλοφορεί το άλμπουμ της The Life of Showgirl και κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών κυκλοφορίας του άλμπουμ της θα πουλήσει περί τα 300.004 αντίτυπα. Παρόμοιο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2017, αν το θυμάστε, και αν δεν το θυμάστε θα σας το λέω τώρα, από τον Ed Sheeran με το άλμπουμ του Divide, ο οποίος ξεπέρασε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα τα αντίτυπα αυτά, τα 300.000 αντίτυπα.

αυτή λοιπόν είναι η Taylor Swift, 23-24 λεπτά, μόλις άλλαξε το ρολόι εδώ στο I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας ως αναβατής δίσκων. Και μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως στον Ed Sheeran και στο άλμπουμ του Divide, θα ακούσουμε ένα κομμάτι όχι τόσο πολύ διάσημο από εκείνο το άλμπουμ. Το Cold Way Girl, για να δούμε, το θυμάστε?

Αυτός λοιπόν είναι ο Ed Sheeran από το 2017 με το τραγούδι Call Way Girl. Σαν σήμερα λοιπόν το 1951, ακούστε τώρα, ο Ιωσήφ Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Δεν το λες και πολύ καλή είδηση για εκείνη την εποχή. Βέβαια όμως, σαν σήμερα το 2000, ο γνωστός ράπερ Busta Rhymes θα καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή από το ανώτατο δικαστήριο του Μανχάταν λόγω παράνομης οπλοκατοχής. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Busta Rhymes μαζί με Kelly's. Μείνετε συνδεδεμένοι εδώ, στον ένα και μοναδικό, στον I Feel Radio. Ακολουθούν περισσότερα classics σε λίγο. Και πιστέψε με, το επόμενο μισάωρο θα σας μείνει αξέχαστο. We'll

0: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Ακούω, Eiffel Radio.

0: music online.
1: Κάθε Τετάρτη 7 με 9 ακολουθήστε τον Γιώργο Πέτρου. Παντετέ ή αλλιώς ένα ταξίδι ανάμεσα σε μουσική και επικαιρότητα. Μόνο στο Night Filler Radio.
2: Είσαι στο Night Filler Radio.

Επιστρέψαμε με ένα πολύ 80's κομμάτι από έναν πολύ ιδιαίτερο ροκ καλλιτέχνη. Αυτός είναι ο David Bowie με το Blue Jean. Σαν σήμερα, ο ίδιος καλλιτέχνης, ο David Bowie, το 1972 ηχογραφεί το κομμάτι The Jean Genie. Και μετά από κάποια χρόνια, το 1984, το άλμπουμ του Tonight γίνεται νούμερο 1 στα charts με προεξέχον κομμάτι αυτό το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε να το αφιερώσω σε όσους κάνουν δουλειά αυτή τη στιγμή, δουλεύουν και μας ακούνε. Καλή υπομονή, καλή δύναμη. Να καλησπερίσουμε από το δωμάτιο επικοινωνίας τον Άρη, την Βασιλική Δροσάτου, κάθε Τετάρτη, 5 με 7 με το Χωρίς Πρόβα. Και τον Φέδων, απρόσκλητο επισκέπτη, ο οποίος αναμένεται να έρθει στις 9 ακριβώς. Ήταν Οκτώβριος 1983 όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει ξεκινήσει και παίζει. Ο τίτλος του τραγουδιού προήλθε από ένα πάρτι το οποίο είχαν διοργανώσει οι Rolling Stones. Τα περισσότερα σε λίγο.

Και η Βασιλική Δροσάτου από το δωμάτιο επικοινωνίας μας αναφέρει και σε όσους κάνουν γυμναστική αυτή την ώρα. Ναι, είναι αρκετοί οι οποίοι κάνουν γυμναστική. Αργεί βέβαια το καλοκαίρι, αλλά όσοι των φρονίμων, λέει, τα παιδιά πριν πεινάσουν δεν πεινούσαν.

Αυτός λοιπόν είναι ο Billy Idol Rebel Yebel. 1983, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν σας λέει τίποτα αυτό το κομμάτι. Η έμπνευση του τραγουδιού ήρθε στον Billy Idol κατά τη διάρκεια ενός πάρτι στη Νέα Υόρκη, το οποίο έκαναν οι Rolling Stones. Ο Billy Idol παρακολουθούσε τους Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood να πίνουν απευθείας από ένα μπουκάλι ουίσκι με το όνομα Rebel Yell Bourbon Whiskey. Αφού περιοριστήκανε στο ουίσκι, πάλι καλά. Αυτή η μάρκα ουίσκι ήταν η αφορμή για να γραφτεί αυτό το μουσικό κομμάτι.

Όσο για το επόμενο κομμάτι, το οποίο θα παίξει λίγο, πάλι Οκτώβριος ήταν του 1980 όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι από έναν πολύ διάσημο Αμερικάνο καλλιτέχνη, τον οποίον το φωνάζουν και αφεντικό, δεν είναι άλλος από τον Bruce Springsteen, ο οποίος έρχεται σε πολύ λίγο.

Ήταν λοιπόν Οκτώβριος του 1980 όταν κυκλοφόρησε η πεινασμένη καρδιά Hungry Heart από τον Bruce Springsteen. Αν και η μουσική είναι αισιόδοξη, έτσι και λίγο ξεσηκωτική, οι στίχοι είναι αρκετά μελαγχολικοί, μιλούν για έναν τύπο ο οποίος, έχοντας γυναίκα και παιδιά, μία νύχτα ταυρόντιξε και έφυγε. Επικράτησε η επιθυμία του για περιπλάνηση σε αντίθεση με την οικογενειακή θαλπορή.

42 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον έναν και μοναδικό στο I Feel Radio ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics πίσω από το μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές. Ο Βασίλης Γέκας ως αναβάτης δίσκων. Τώρα, όσο για το επόμενο του κομμάτι το οποίο περιμένει να αναπαραχθεί, το ερμηνεύει μια τραγουδίστρια πολύ ταλαντούχα η οποία έκλεισε τα 80 της χρόνια πριν λίγους μήνες και δεν φημίζεται για τη σταθερότητα στις ερωτικές της σχέσεις. Αυτή λοιπόν είναι η Sir με το Love and Understanding.

Από τη χρονιά του 1991 μας έρχεται αυτό το τραγούδι της Sir Love and Understanding. Ένα μουσικό κομμάτι το οποίο σηματοδοτεί την επιστροφή της Sir στην μουσική σκηνή. Οι στίχοι μιλούν για την αποξένωση και την απομάκρυνση των ανθρώπων από την αγάπη. Χαρακτηριστικά αναφέρουν οι στίχοι ότι έχουμε πολλά αυτοκίνητα, ψηλά κτίρια, δεν υπάρχει αγάπη και κατανόηση. Δεν έχει και άδικο η Sir. Σε λίγο θα ακούσουμε από ποιο κομμάτι από τη δεκαετία του 80 είναι το πιο μουσικό κομμάτι σύμφωνα με το Rolling Stone.

Αυτό το τραγούδι μας έρχεται από τη δεκαετία του 80, λέγεται το συγκρότημα Starship, We Build This City. Και οι αναγνώστες του μουσικού περιοδικού Rolling Stone, κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας, αποφάνθηκαν ότι το μουσικό αυτό κομμάτι είναι το πιο μισητό κομμάτι εκείνης της δεκαετίας. Μάλιστα, η λίστα αυτή περιλαμβάνει κομμάτια πολύ κλασικά, αλλά έχω την εντύπωση και θα συμφωνήσετε ότι ήταν και παραμένουν αγαπημένα. Πάμε να δούμε λοιπόν τη λίστα. Στη θέση λοιπόν νούμερο 1 βρίσκεται το Starship, We Build This City, το τραγούδι το οποίο ακούμε. Στην θέση νούμερο 2, ακούστε τώρα, Europe, The Final Countdown, 1986. Στην τρίτη θέση, Christa Berg, The Lady in Red, 1986 και αυτό. Η Wham στη θέση νούμερο 4, Wake Me Up Before You Go-Go. Στη θέση νούμερο 5, Men Without Hats, The Safety Dance, 1982. Στη θέση νούμερο 6, ακούστε τώρα, Falco, Rock Me Amadeus, η μεγάλη χορευτική κλασική επιτυχία από τη χρονιά του 1985. Στη θέση νούμερο 7, ακούστε τώρα, Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, 1988. Στη θέση νούμερο 8, Tony Basil, Mickey, 1982. Τάκο στη θέση νούμερο 9, Putting on the Ridge, 1982. Και στη θέση νούμερο 10, άκουσον, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, 1987. Μάλλον κάτι δεν έχουν υπολογίσει σωστά, γιατί όλα αυτά τα μουσικά κομμάτια τα οποία σας διάβασα προηγουμένως αναπαράγονται τακτικά ακόμα και σήμερα. Ακολουθούν δύο κομμάτια από εκείνη τη δεκαετία, έτσι για να θυμηθούμε το ήχο και το ύφος εκείνης της δεκαετίας.

The Heat Is On από τον Glenn Frey. Ακούσαμε προηγουμένως, σας διάβασα τα χειρότερα μουσικά κομμάτια από τη λίστα του μουσικού περιοδικού Rolling Stone. Σαν σήμερα όμως το 1998, μια άλλη δημοσκόπηση η οποία διεξήχθη για λογαριασμό της μουσικής βιομηχανίας. Θα σας διαβάσω τα αποτελέσματα τα οποία δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Time Out, κατόπιν λοιπόν σχετικής ψηφοφορίας, ανέδειξαν τους παρακάτω καλλιτέχνες. Θέση νούμερο 5 Marvin Gaye, θέση νούμερο 4 James Brown, θέση νούμερο 3 Bob Marley, θέση νούμερο 2 The Beatles, θέση νούμερο 1 David Bowie. Τους Queen όμως δεν βλέπω και ανησυχώ.

αφιερωμένο σε όλους θεόσους θέλουν να σπάσουν τα δεσμά τους. I want to break free. Τώρα, το 2007, μια δημοσκόπηση των μουσικόφιλων, η οποία περιέλαμβανε περί τα 1000 άτομα, ανέδειξαν το βίντεο κλιπ των Queen Bohemian Rhapsody ως το αγαπημένο τους. Το να θυμίσουμε ότι το βίντεο κλιπ έχει διάρκεια 6 λεπτών και για να γυριστεί χρειάστηκαν 3 ώρες γυρισμάτων και κόστισε 3.000 λίρες Αγγλίας. Μείνετε συνδεδεμένοι, ακολουθούν την επόμενη ώρα περισσότερα classics. Η επόμενη ώρα θα ξεκινήσει με μια καινούρια χορευτική επιτυχία. Καινούρια, ολοκένουρια, η οποία σας περιμένει. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

Πάμε λίγο στα πιο μαλακά. Πάμε λίγο στα πιο αισθαντικά, στα πιο αισθησιακά, για να σας βάλουμε όμορφα για ύπνο. Απαλά, να πέσουν λίγο οι καλμοί. Ελπίζω να απολαμβάνετε την εκπομπή. Ακούτε απρόσκλητο επισκέπτη της Τρίτης. Είστε στο MyFill Radio. Είμαι ο Φέντο. Μέχρι τις 11 πάμε μαζί κάθε Τρίτη. Εδώ, ραντεβού. Outlaws, λοιπόν, παρανομία. Αυτή ήταν η John Jett μαζί με τους Black Hearts στην μπάντα της από το 1986. Έρχονται και γιορτές, παιδιά. Δεν ξέρω τα πλάνα σας. Δεν ξέρω αν είχε κανονίσει κάτι. Και στην τελική, πάντα πρέπει να βρίσκουμε έναν λόγο για να περνάμε καλά. Έτσι δεν είναι? Είναι τουλάχιστον να χαίρεται λίγο η καρδούλα μας. Και θα παραμείνουμε στη δεκαετία, όμως θα πάμε γαλλικά τώρα. Flash από το 1986, η γαλλική version του One Love to Give. Φυσικά είναι μεγάλη της επιτυχία.

0: Δεν μου λες μη. Καλός, ρε, καλός.
1: Ο πρώτος.
0: Μπράβο, ρε Σιρένα.
1: Ο καλύτερος.
0: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
1: Ο Χάι.
0: Α, είναι και Χάι.
1: Αμέ.
0: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
1: Disc jockey.
0: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
2: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.

Φίλες και φίλοι του iFile Radio και της εκπομπής The Very Best of Classics, σας εύχομαι για ακόμα μια φορά πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας. Και σας εύχομαι να έχετε τελειώσει την εργασία σας, να έχετε επιστρέψει στο σπίτι, να έχετε φορέσει έτσι κάτι ανάλαφρο και να απολαμβάνετε τις υπέροχες μουσικές όπως αυτή την οποία ακούμε, αλλά και είναι ένα ολοκαίρινο κομμάτι, αλλά και αυτό το οποίο θα ακολουθήσει σε λίγο. Για δυναμώστε λίγο την ένταση, γιατί αυτό το οποίο έρχεται είναι αρκετά δυνατό.

Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας και την Άντια Χατζηχρήστου. Κάθε Πέμπτη 7 με 9 εδώ. Στον έναν και μοναδικό, στον I Feel Radio. Από τη χρονιά λοιπόν του 1991, η γνωστή KLF, ένα συγκρότημα το οποίο ξεχώρισε με το δυνατό ηλεκτρονικό ήχο του, αν και δεν παρήγαγε πολλά studio album, μόλις 4 στον αριθμό, κατάφερε να κάνει μία ξεπέραστη επιτυχία, όπως το τραγούδι το οποίο ακούμε. KLF is gonna rock you. Και σε λίγο θα σας αναφέρω ένα fake news, το οποίο αφορά την Μουρμούρα, ξέρετε, τη γυναικεία ως επιτοπλίστων.

Εύχομαι να περνάτε καλά, γιατί και εμείς εδώ περνάμε καλά. Με διάθεση πάντα ανεβασμένη, 8 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον ένα και μοναδικό. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη δεκαετία του 90 και μετά θα ακολουθήσουν δίσκο κομμάτια τα οποία πραγματικά θα σας ξεσηκώσουν. Gentlemen, the KLM has now left the building.

Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας και την Ναταλή μας. Love on the Rocks, κάθε Πέμπτη 9 με 11. Τώρα, αναφορικά με την γυναικεία γκρίνια την οποία σας ανέφερα προηγουμένως, η είδηση βασικά είναι παλιά και κυκλοφόρησε πριν μερικά χρόνια. Μία είδηση η οποία ανέφερε ότι επί 62 έτη, ακούστε τώρα, ένα σύζυγος έπαιζε τον κουφό. Έκανε δηλαδή τον κουφό ότι δεν ακούει, προκειμένου τώρα να γλιτώσει από τις γκρίνιες της σύζυγου του. Μάλιστα, γράφει το δημοσίευμα ότι η σύζυγος, προκειμένου να βοηθήσει τον σύζυγο να μην αισθάνεται άσχημα, έμαθε νοηματική γλώσσα προκειμένου να συνεχίσει με τα νοήματα την γκρίνια της. Θέλω να πω να βοηθήσει την επικοινωνία μεταξύ τους. Όμως, με μεγάλη έκπληξη, γιατί ουδέν κρυπτών υπό του ήλιου, ένα βράδυ η σύζυγος, βλέποντας σύντομα βιντεάκια στο YouTube, ανακάλυψε πως ο σύζυγος όχι μόνο μιλούσε, αλλά και τραγουδούσε σε καραόκε πάρτι. Και μάλιστα είχε και πολύ ωραία φωνή. Βέβαια, η είδηση, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί fake news, είναι ψεύτικη δηλαδή, διότι δεν μπορείς να κρυφτείς από τη γυναικεία μουρμούρα και όταν σπίδες να βάλεις, να κλείσεις τα αυτιά σου, θα σου εμφανιστεί η μουρμούρα σε μορφή υποτίτλων. Μπροστά λοιπόν, μπροστά σου λοιπόν.

Το ημερολόγιο γράφει 6 Δεκάτου του 2005 η συναυλία των Rolling Stones, η οποία πραγματοποιείται στην Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εδώ δίπλα δηλαδή, διακόπτεται προσωρινά περί των 45 λεπτών λόγω του ότι έγινε αναγγελία για τοποθέτηση βόμβας. Βέβαια, μια άλλη βόμβα έσκασε πριν περίπου 43 χρόνια και συνεχίζει, και αυτή πρόκειται για την Madonna, η οποία κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1982 το πρώτο της singles και ήταν αυτό το οποίο άνοιξε τις πόρτες για τη μετέπειτα καριέρα της. Everybody είναι το single το οποίο έπαιζε στα νυχτερινά clubs εκεί της Νέας Υόρκης. Και σιγά σιγά ο κόσμος μάθαινε τη Μαντόνα. Βέβαια μετά θα την μάθαινε σε παγκόσμια κλίμακα. Και επειδή έτσι έχω όρεξη να ακούσουμε δίσκο κομμάτια, πάμε να κουνηθούμε σε ρυθμούς δίσκο, να ζωηρέψει λίγο ο ρυθμός αυτό το απόγευμα Τρίτης. Έρχονται δύο κλασικά αμερικάνικα δίσκο τραγούδια από το 1979. Για πάμε να τα ακούσουμε σιγά σιγά.

Τώρα, αν ήταν 1979 σίγουρα αυτό το κομμάτι και βρισκόσασταν έτσι φυσικά σε κάποια δίσκο, φυσικά θα τον χορεύατε. Αυτό είναι η Walking on Music, Peter Jack Band.

Για πάμε με ρυθμό. Walking on Music. 20 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον ένα και μοναδικό στον iFeeler Radio ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βασίλης Γεκάσος αναβάτης δίσκων και στις 9 ακριβώς έρχεται ο Φέδων απρόσκλητος επισκέπτης. Πάμε, συνεχίζουμε. Music Man Revanche.

Αυτή λοιπόν η χορευτική κομματάρα μας έρχεται από το 1979. Τότε όπου οι δίσκο πίστες έπαιρναν φωτιά με αυτό το κομμάτι. Καθαρόιμη αμερικάνικη δίσκο. Έτσι εδώ στο I Feel Radio για να ξυπνάνε οι αναμνήσεις.

αφήνουμε πίσω μας το 1979, πάμε στο 1981, αρχές δεκαετίας του 80. Sister Sledge, All American Girls. Οι στίχοι μιλούν για την γυναικεία προσπάθεια μια, να καταφέρουν πολλά σε πάρα πολλούς τομείς. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό το μισάωρο. Ακολουθούν περισσότερα classics σε λίγο. We're all...

0: απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό, μα είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
3: Ένας άντρας περπατούσε στον δρόμο λέγοντας την προσευχή του. Ξαφνικά λέει: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, θα ήθελα να σου κάνω μια ευχή». Τότε οι ουρανοί σκοτεινιάζουν, σύννεφα απλώνονται από πάνω του και η φωνή του Θεού από το υπερπέραν ακούγεται να λέει: «Επειδή ανέκαθεν προσπαθούσες και ήσουν πιστός, θα σου δώσω την ευκαιρία να κάνεις την ευχή σου». Και ο τύπος του λέει: «Θέλω να φτιάξεις μια γέφυρα μέχρι την αντίπαρο, έτσι ώστε να πηγαίνω με το αμάξι μου όποτε το θέλεις». Ο κύριος το απαντάει: «Το αίτημά σου είναι καθαρά τεχνοκρατικό. Φαντάζω τις δαπάνες ενός τέτοιου εγχειρήματος. Τα χιλιάδες στηρίγματα που θα χρειάζονταν και θα έφταναν στα βάθη του Αιγαίου, το τσιμέντο και το ατσάλι που θα χρειάζονταν. Μπορώ να το κάνω, αλλά μου είναι δύσκολο να εκπληρώσω την επιθυμία σου για ένα ζήτημα τόσο πεζό. Μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο». Ο άντρας σκέφτεται για πολλή ώρα και τελικά του λέει: «Θεέ μου, εύχομαι να μπορούσα να καταλάβω τις γυναίκες. Θέλω να ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους όταν δεν μιλούν, τι εννοούν όταν λένε όχι και πώς μπορώ να κάνω μια γυναίκα αληθινά ευτυχισμένη». Τον κοιτάει τότε ο Θεός και του λέει: «Δύο λωρίδες να έχει γέφυρα ή τέσσερις».

34 λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε εδώ στον έναν και μοναδικό. Ακούτε τη στον I Feel Radio φυσικά. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βασίλης Γκέκας. Ως αναβάτης δίσκων. Τώρα, σαν σήμερα, σε διαφορετικές όμως χρονικές χρονιές, πεθαίνουν το 2019 ο μπασίστας των Lynyrd Skynyrd και ο ντράμερ των Cream και συνιδρυτής Ginger Baker, και την επόμενη χρονιά τώρα, το 2020, πεθαίνει ένας πολύ ταλαντούχος κιθαρίστας, ο Eddie Van Allen του συγκροτήματος Van Allen. Προς τιμή λοιπόν του Eddie Van Allen ακούμε Running with the Devil. Βέβαια, σαν σήμερα το 1887 γεννιέται ο Charles Edward Jenneret, γνωστός με το όνομα Le Corbusier, το πραγματικό του όνομα ήταν αυτό, Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας. Και επίσης το 1974 γεννιέται ο Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Τώρα στους θανάτους, η Μέρη Χρονοπούλου μας άφησε χρόνο στο 2023. Το επόμενο κομμάτι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι από τη rock σκηνή. Θέλω να δυναμώσετε την ένταση και αν δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα να το απολαύσετε. Δεν θα μιλήσω καθόλου, σας το υπόσχομαι.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά όντως είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτός είναι ο Dead Naked από τη δεκαετία του 70. Μπορεί να μην σας αρέσει η ροκ, αλλά το παίξιμό του είναι πολύ ιδιαίτερο και συναρπαστικό. Για πάμε τώρα σε κάτι πιο ζωηρό.

Αυτή λοιπόν είναι η Aerosmith, Falling in Love. Δεν ξέρω αν είστε ερωτευμένοι αυτόν τον καιρό. Βέβαια ο καιρός προσομοιάζει έτσι λίγο με την άνοιξη, όπου έχουμε άλλη διάθεση, η θερμοκρασία ανεβαίνει κλπ. Κλπ. Σε λίγο θα μεταφερθούμε στη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα περί τα τέλη της δεκαετίας του 60 και θα ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό από εκείνη τη δεκαετία, από ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα.

Όπως σας είπα, σαν σήμερα λοιπόν, τέλη τη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα το 1969, οι Beatles ηχογραφούν το κομμάτι το οποίο ακούμε, το Something. Γράφτηκε από τον ίδιο τον George Harrison και κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ των Beatles, το διάσημο άλμπουμ Abbey Road. Ενώ γενικά υπάρχει η πεποίθηση ότι στο μουσικό κοινό ότι το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη σύζυγο του George Harrison, Patti Boyd, ο Harrison αργότερα σε συνέντευξή του, χρόνια αργότερα, σημείωσε ότι το τραγούδι αυτό, οι στίχοι του αφορούν την αγάπη σαν συνέστημα, έτσι γενικά και αόριστα. Αν λοιπόν αυτό το κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί σας το περιγράφουν οι στίχοι των Beatles, τότε σας το αφιερώνω. Και για τη συνέχεια έχουμε έτσι μια πάρα πολύ ωραία φωνούλα, αντρική φωνή. Δεν είναι άλλος από τον Billy Joel με το Honesty.

Εύχομαι να μην σας νανούρισα. Και δεν θέλω φυσικά να φύγει κανείς. 49 λεπτά μετά τις 8, σε λίγο περιμένουμε και τον Φέδων πρόσκλητο επισκέπτη. Ωστόσο ακούμε Blur, To The End, για να θυμηθούμε.

Φυσικά και δεν φεύγει κανείς, ακολουθεί ο απρόσκλητος επισκέπτης, ο οποίος αύριο γενεθλιάζει. Είμαι και μαρτυριάρης, ο οποίος θα μας οδηγήσει έως τις 11 με τις πολύ όμορφες επιλογές του. Όπως λέμε κάθε Τρίτη, μέχρι την επόμενη φορά, πιο classics δεν γίνεται. Και όμως γίνεται για τις δύο προηγούμενες ώρες. Πίσω από το μικρόφωνο και τις επιλογές ήταν του iFeel Radio, ήταν ο Βασίλης Γκέκας, ο αναβάτης δίσκων, με την εκπομπή The Very Best of Classics. Σας εύχομαι καλό βράδυ σε όλες και όλους.

0: στο I Feel Radio είναι 9.
1: Ο I Feel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Ακούτε την εκπομπή απρόσκλητος επισκέπτης. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής, ο Φέδων. You are listening to Uninvited Visitor.

φίλες και φίλοι του iFeel Radio, καλησπέρα σας. Βράδυ Τρίτης, 6 Οκτωβρίου του 2026 και ο απρόσκλητος επισκέπτης είναι εδώ. Είναι στο iFeel Radio, θα πάμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο μουσικό μας ραδιοφωνικό σπίτι. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περάσετε όμορφα την προηγούμενη εβδομάδα και όλες αυτές τις μέρες. Ο καιρός περίεργος, φθινοπορεινός, εκεί στα νότια της χώρας και ειδικά στο νησί της Κρήτης είχαμε έντονα φαινόμενα. Ελπίζω να είστε καλά και να σας βρίσκω καλά, όσες και όσοι μας ακούτε από τη Μεγαλόνισο και από την υπεροχή Κρήτη. Για τους υπόλοιπους εδώ, για το mainland που λέμε, για την υπόλοιπη επικράτεια και την υπηρετική Ελλάδα, ήπια ήταν τα πράγματα γενικά νομίζω, και σήμερα ειδικότερα καλός καιρός, ήπιος πολύ. Ελπίζω να μου είστε καλά, η κίνηση έξω φυσικά είναι αβάσταχτη, μην ανησυχείτε όμως, εδώ η μουσική δεν σταματά ποτέ, εδώ που δεν είναι ένα απλό διαδικτυακό ραδιόφωνο, εδώ γίνεται ραδιόφωνο στο διαδίκτυο, στο iFeel Radio. Απρόσκλητος επισκέπτης είμαι ο Φέδων, μέχρι τις 11 θα πάμε παρέα.

Τι έχω ετοιμάσει για σας απόψε το βράδυ. Ιδιαίτερη βραδιά η απόψινή, μιας και όπως με πρόλαβε ο αναβάτης δίσκων, ο Βασίλης Ογκέκας, από τον οποίο παραλάβαμε μουσική σκητάλη, φυσικά ραδιοφωνική σκητάλη. Γενεθλιάζω αύριο, όχι γενεθλία. Οπότε σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στον εαυτό μου. Τι εννοώ? Έχω επιλέξει τραγούδια τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ από όλες τις δεκαετίες. Φυσικά δεν μπορέσουν να χωρέσουν όλες οι αγαπημένες μου επιλογές. Απλά προσπάθησα να διαλέξω γύρω στα 30-35 τραγούδια, όσα προλάβουμε να ακούσουμε στο επόμενο δύο ώρο, τα οποία είναι ωραία, μου αρέσουν πάρα πολύ. Φυσικά θα μπορούσα να βάλω όλα 100 τουλάχιστον, αλλά προσπαθώ να ξεχωρίσω μερικά τραγούδια. Ξεχώρισα μερικά τραγούδια. Ελπίζω να σας αρέσει η επιλογή, η επιλογή που έκανα στα τραγούδια. Φυσικά παίζουν και δικές σας μουσικές επιλογές, οπότε μην διστάζετε, προλαβαίνετε ακόμα. Έτσι θα τα μοντάρουμε για να τα ρυθμίσουμε όλα. Οπότε ελπίζω να σας αρέσει αυτή η ιδιαίτερη απόψινη εκπομπή και θα πάμε και θα τα πούμε στη συνέχεια τα περισσότερα. Φίλες και φίλοι, και πάλι καλώς ήρθατε στην Άφιλη Ρίδη και τον απρόσκλητο επισκέπτη της Τρίτης Ημοφέδων μέχρι τις 11 πάνω μαζί. Καλά να περάσουμε. Ξεκινώντας με ένα από τα αγαπημένα μου instrumental all-time classics από μια επίσης αγαπημένη ταινία το 1986, φυσικά το Top Gun, και μιλάμε φυσικά για το Top Gun Anthem, Steve Stevens στην κιθάρα, Harold Faltermeyer παραγωγή, ένα επικό track πραγματικά. Και έτσι θα πούμε τις πρώτες χαιρετούρες, αφού ευχαριστούμε καταρχάς τον Βασίλη Γκέκα για τις δύο προηγούμενες ώρες και τον The Very Best of Classics, και πριν από αυτόν φυσικά όπως κάθε Τρίτη έτσι και σήμερα ο Στέλιος και Σίσογλου ήταν εδώ παρόν και μας ταξίδεψε σε δύο υπέροχες ώρες γεμάτες μουσική και κινηματογράφο. Και εδώ μετά από μένα θα σας αφήσω, έτσι θα προσπαθήσω να σας βάλω για ύπνο όμορφα, απαλά και με όμορφη διάθεση. Τις πρώτες χαιρετούρες από το δωμάτιο επικοινωνίας. Φυσικά στον Άρη, τον Γιώτη και την Αλεξάνδρα και την Φωτεινή και τον Αλέξανδρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άρης Γιώτης φυσικά, 8 με 10 στον επικοινωνία στους 94 κάθε πρωί. Να χαιρετήσουμε την Αταλή μας, τον Αταλάκη μας, Λοβοδέροξ φυσικά. Ξέρετε, αγαπάτε, μπαίνετε. Εκεί ρομαντζάρουμε όμορφα κάθε Πέμπτη βράδυ. Γιώργος Πέτρου. Λόγω της κούρσας, έτσι, το καλό κάθε Τετάρτη 7 με 9 ο Γιώργος στο αυτό μουσικό υπέροχο ταξίδι που μας κάνει κάθε φορά και σε αυτή την υπέροχη, εξαιρετική, ιδιαίτερη εκπομπή του. Νάντια Χατζηχρήστου κάθε Πέμπτη, κάθε Πέμπτη μεταφέρθηκε η Νάντια. Νάντια μας πάντα εξαιρετική, με ωραίο λόγο, με στο. Και το new entry της αυτή τη σεζόν του Evil Radio, Βασιλική Δροσάτου, εξαιρετική. Νομίζω ότι θα την ανακαλύπτε, όσο περισσότερο την ανακαλύπτετε και ακούτε τις επιλογές της και την εκπομπή της κάθε Τετάρτη 5 λεπτά, σίγουρα θα γίνετε φαν της. Βασιλική Δροσάτου. Καλησπέρα εκεί στα όμορφα εξωτικά Μεσόγεια, στην αγαπημένη μας Χριστιανά. Καλησπέρα στην Δέσποινά μας, καλησπέρα Νότα. Καλησπέρα εκεί στο εξωτερικά. Hello Anna from Oradea, Romania. Hello Τζόσκα Κράση, Έλληνα Αγνέτα. Hello Φλωρί. Καλησπέρα και πάλι Άρη. Φυσικά Space Record Shop, έτσι. Τα καλύτερα βινήλια στις καλύτερες τιμές. Εκεί είναι ο Άρης, πάλι πάνω από τους δίσκους. Εκεί τα εξώφυλλα, τα ισόφυλλα, τα πακεταρίσματα, οι λίστες, τα γνωστά Άρη. Καλησπέρα στο Μαράκι. Ελάτε στην παρέα μας, μην διστάζετε, μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας, ένα όνομα βάζετε, ένα mail και τσουπ, ήρθατε. Φυσικά μπαίνετε στο site του σταθμού, βλέπετε ό,τι τρέχει και ό,τι παίζει, από το πρόγραμμα μέχρι και διαγωνισμούς φοβερούς και τρομερούς. Φυσικά τη σελίδα της εκπομπής με βρίσκεται εκεί στα social media, Φέδων Δημόπουλος, και στο Instagram και στο Facebook. Σελίδα της εκπομπής στο Facebook, απρόσκλητος επισκέπτης κάθετος, uninvited visitor. Μπείτε, κάντε ένα like. Φωνάξτε τη φίλη σας και το φίλο σας.
ελάτε να γίνουμε καλύτερη και μεγαλύτερη μουσική παρέα. Γιατί αυτό το ραδιόφωνο είναι ραδιόφωνο που αξίζει. Πάμε με το πρώτο track, το πρώτο τραγούδι για σήμερα. Αγαπημένη διασκευή από ένα εξαιρετικό τραγούδι, φυσικά το 1987, το από τους YouTube, το original. Πάμε να το ακούσουμε όμως σε μια αγαπημένη μου ερμηνεία και εκτέλεση από το 1990 και τους Chimes. I still haven't found what I'm looking for.

Πόσο ωραίο τραγούδι, πραγματικά πόσο ωραία εκτέλεση είναι αυτή στο κλασικό των YouTube. Και πάντα έτσι, όπως είπα, επειδή είναι τραγούδια τα οποία κάπου με πάνε, αυτή η επιλογή που έχω κάνει για απόψη για αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, που ελπίζω να με ανεχτείτε σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, πάντα θα με παραπέμπει αυτό το τραγούδι, το ακούω έτσι, με κάποιες καλοκαιρινές νύχτες πριν πολλά χρόνια, που ακούγαμε αυτό το τραγούδι έτσι παρεούλα μεγάλη. Και ήταν τόσο όμορφα, έτσι δειλινά, ωραία, καλοκαιρινά. Και πάμε τώρα σε κάτι πιο μάλλον all weather, και έχει να κάνει, έρχεται και αυτό από το 1987, από τη μαγική αυτή δεκαετία, από την οποία έχω επιλέξει αρκετά τραγούδια απόψε για εσάς. Και φυσικά έρχεται ο τεράστιος Prince να μας τραγουδήσει για το ο tempora ο mores, έτσι, τα σημεία των καιρών, που πάντα είναι επίκαιρο, ρε παιδί μου, είναι επίκαιρος ο τίτλος, γιατί πάντα συμβαίνει κάτι όποια εποχή, το οποίο να αναθεματίζει, να αναστατώνει, να ανακατώνει ή να γυρνάει αν πάνω κάτω όλο το status quo ή ό,τι έχουμε συνηθίσει, ό,τι ισχύει, ό,τι γίνεται. Είτε για καλό είτε για κακό, Sign of the Times, Prince.

φοβερός και τρομερός, ο Prince, ο πρίγκιπας που λείπει πάρα πολύ και αυτός από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Sign of the times, τα σημεία των καιρών, είτε είναι πολιτικά, είτε κοινωνικά, είτε είναι θρησκευτικά, είτε ό,τι με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα είπε ο Prince, και νομίζω ότι πώς μπορεί κάποιος να πει κάτι λιγότερο, να προσθέσει κάτι άλλο. Η μουσική πάντα μιλάει, πάντα μας προδιαθέτει, μάλλον πάντα ακούει την ψυχή μας και τις σκέψεις μας, και πάντα υπάρχει κάποιο τραγούδι το οποίο θα κολλάει, ρε παιδί μου, απολύτως με την ψυχοσύνθεση στην οποία βρισκόμαστε ή με αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας. Καλησπέρα και πάλι στη Νότα μας. Γεια σου Νότα μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Χαιρετούμε, να χαιρετήσουμε και να καλησπερίσουμε και την υπέροχη παρέα εκεί στη Βιέννη, στα κεντρικά της Ευρώπης, με ρο. Με αυτό το σύμφωνο, την Πετίνα μας και, και τον Γρηγόρη και όλη την παρέα εκεί στη Βιέννη. Γεια σου Πετίνα μου, φιλιά πολλά. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη τον Πολύδωρο, τον εξαιρετικό Πολωνά. Γεια σου Παναγιώτη μου, ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Και πάμε τώρα στα ήτης και πάλι μάλλον παραμένουμε. Είμαστε το 1984 και τότε κυκλοφόρησε το τρίτο στούντιο άλμπουμ του πρώην Earth, Wind and Fire, τραγουδιστή και συνθέτη και στιχουργού του Philip Bailey. Παραγωγή βοήθησε και φυσικά ως γνωστόν ο Phil Collins, ο οποίος έπαιζε και drums σε αρκετά τραγούδια, και σε ένα από αυτά ήταν φυσικά και ο Phil Collins στην παραγωγή και στα drums. Χαρακτηριστικός ο χτύπος του Phil Collins, και ένα από τα αγαπημένα μου, έρχεται ο Philip Bailey να μας τραγουδήσει Woman, χαρισμένο για όλες εκεί τις υλικές ψυχές εκεί έξω.

ενίωρο και δώσουμε εκ νέου καλησπέρα. Τις καλησπέρες μας στην δέσποινά μας. Πάμε με μια φοβερή και τρομερή διασκευή από Ραφ, μέσα από τη φωνή, την καταπληκτική, την εξαίσια, την εθέρεια της Λόρα Μπράνιγκαν.

Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Ακούω

music online. Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfield Radio μαζί σας στο Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος ζωής. So keep on rocking.

κομμάτια ενός πιτσιρικά τώρα 10χρονου σχετού που ήμουν εγώ, να βγει και αυτό. Βλέποντας το βίντεο κλιπ, γιατί τότε γινόταν και ωραία βίντεο κλιπ, παιδιά, με όλο αυτό το γκλάμουρ και την υπερβολή και λίγο τα. Και kids οριακά, και όχι, μπορείς να πεις που έχει το στυλ στα ήτης. Εκείνο εκεί το φανταζί, το πολύ φως, αυτές οι πουλιες και οι αυγερινοί που όλα έλαμπαν στο βίντεο κλιπ, αλλά δύο τεράστιες προσωπικότητες

γιατί δεν το αγαπάμε, το αγαπάμε πάντα. Είπα να τη γεμίσω λίγο την πρόταση. Λάθος, βγάλτε το. Και πάμε στο επόμενο, χαρισμένο εκεί για τη Χριστιανά, ένα από τα αγαπημένα μας επίσης. Μια Γαλλίδα, η οποία τη μάθαμε φυσικά από την Eurovision, αλλά με τεράστια επιτυχία εκεί στα ΗΠΑ, με ένα τραγούδι που αναφέρεται στην τεράστια Ella Fitzgerald και

Έλα, έλα, για τη Χριστιανά, υπέροχη, μοναδική, εξαιρετική. Τόσο τραγούδι πραγματικά. Και πάλι καλησπέρα και στα κεντρικά της Ευρώπης, στην όμορφη Βιέννη. Η Λιόλουστη μας λέει ο Γρηγόρης, ο φίλος μας, και η Μπετίνα και όλοι παρέα εκεί στην όμορφη Βιέννη. Και εδώ τα ίδια είναι Αθήνα, παιδιά. Πολύ ήπιος ο καιρός σήμερα. Ωραίος, γύρω στους 21-22 βαθμούς. Εδώ στα Πού, στο στούντιο του Αφιλ Ρέδιο, εκεί γύρω στους 20-21 είμαστε. Όλα καλά, ναι, καλά. Να χαιρετήσουμε εκ νέου και τον Γιώργο Πέτρου, το πατέντε μας. Το δημοφιλέστατο μουσικό μαγκαζίνο κάθε Τετάρτη, 7 με 9. Φοβερές και τρομερές μουσικές και εξαιρετικές πληροφορίες. Και Γιώργο, ξέρεις, έτσι, μας λείπουν πάρα πολύ τα, οι ψηφοφορίες, παιδί μου. Τι να διαλέξουμε, ας πούμε. Αυτά τα εξαιρετικά υπέροχα παιχνίδια. Για δρομολόγησε το σύντομα.

ή θέλουμε ή πιστεύουμε ή θα θέλαμε δυνητικά να υπάρχει αυτός ο φύλακας άγγελος και να μας έχει υπό τις φτερούγες του. Κάπως έτσι μας τα λέει η Άννη, ότι κάπου υπάρχει αυτός ο άγγελος εκεί έξω, αλλά νομίζω ότι πιλατεύει λίγο. Ο δικός μου δεν ξέρω που είναι, μάλλον θα παίζει κανένα τάβλι πουθενά, δεν ξέρω. Αν ακούει κάπου, έχει μας υπόψη.

εξαιρετικό επίσης βίντεο κλιπ και στη συνεργασία φυσικά καταλάβατε εσείς λίγο πιο εκεί, λίγο ψαγμένοι, λίγο που έχετε λίγο τα ακούσματά σας, τα πιάνουν λίγο πιο εύκολα. Φυσαρμόνικα, ο φοβερός και τρομερός Stevie Wonder. Δύο τραγούδια ήταν. Έκοψα το λόγο μου για να ακούσουμε αυτή τη φωνάρα εδώ την Ανγλία.

Δύο από τα αγαπημένα τραγούδια των Eurythmics ήταν αυτό, το There Must Be An Angel και το It's Alright Baby Is Coming Back. Εκτός όλων των άλλων, τους αγαπώ με τους Eurythmics και την Annie Lennox ακόμα περισσότερο. Και τώρα πάμε σε έναν επίσης αγαπημένο και σε ένα βίντεο κλιπ το οποίο με έχει στιγματίσει, ρε παιδί μου. Εξαιρετικό τραγούδι, I Don't Wanna Go On With You Like That. Βίντεο κλιπ το οποίο έπαιζε μια απίστευτη τύπησα. Το έχω πει 3-4 φορές στο ραδιόφωνο. Τρεις φορές έχω πει το τραγούδι όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πάντα θα το λέω. Με την τύπησα η οποία έπαιζε στο βίντεο κλιπ, μια χορεύτρια με κοντό μαλλί, ας πούμε, να παίζει ανάμεσα σε δύο άντρες. Και οι δύο άντρες φυσικά τα θύματα, όπως πάντα είμαστε. Αλλά όλο το κόνσεπτ ήταν εξαιρετικό και οι εναλλαγές αυτές από δωμάτιο σε δωμάτιο και με τον Elton John να παίζει το πιάνο του στη μέση, καταπληκτικό. Φοβερό και τρομερό αγαπημένο τραγούδι. Χαιρετούμε εκ νέου τον αγαπημένο μας Στέλιο και Σίσογλου. Hello to our good friend Maria και στην Αλεξία επίσης καλησπέρα. Γεια σου Αλεξία μου. Χαίρομαι που είσαι εδώ στην παρέα του Apple Radio και το απρόσκλητο επισκέπτη. Oh, yeah. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, στείλτε τα σχόλιά σας, ελάτε στην παρέα, ελάτε στο chat, στο δωμάτιο επικοινωνίας, η καλύτερη παρέα είναι εδώ. Μοιραζόμαστε όμορφες μουσικές, ωραία τραγούδια, ελπίζω να σας αρέσουν αυτές οι επιλογές.

Φυσικά απολαύσαμε πριν από λίλο το Little Eyes από τους Fleetwood Mac, και δεν ξέρω αν από αυτό το τραγούδι πάντα με γοήτευε περισσότερο η φωνή της McVie, που είναι στα κυρίως φωνητικά ή στα πίσω φωνητικά εκεί στα βοηθητικά, που ακούγει το Little Buckingham και η καταπληκτική, η φοβερή και τρομερή Stevie Nicks, εθέριο τραγούδι φυσικά. Και περάσαμε στο τελευταίο για την πρώτη ώρα, έρχονται οι Queen και το A Kind of Magic μέσα από το soundtrack της ταινίας Highlander, φυσικά το 1986.

One prize, one goal. Αυτά μεταξύ άλλων μας τραγουδάει ο Freddie Mercury, ο υπέροχος Freddie Mercury, όπως φυσικά και πολύ σωστά και πολύ ορθά σχολιάζει η αγαπημένη μας Νάντια Χατζηχρήστου στο δωμάτιο επικοινωνίας. Η μαγεία υπάρχει παντού. Δεν χρειάζεται να στη δείξουν, τη νιώθεις.

μιλάμε για αγαπημένα τραγούδια, αγαπημένη μπάντα, το κατάφερα, το είπα, η Queen φυσικά. Και μιλώντας για το Kind of Magic, το οποίο ακουγόταν στην ταινία Highlander, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Christopher Lambert, αυτός ο φοβερός και τρομερός τοπιός, τον οποίο ακούστε τώρα, τώρα τι σκάλωμα έφαγα και τι μου ήρθε στο μυαλό και αποφάσισα να το πω και on air. Είμαστε στην Αθήνα πιτσιρίγια και μόλις είχε βγει το Greystoke, το θυμάστε, είναι μια παράλληλη ιστορία του Ταρζάν. Και αφού έχω δει την ταινία κάπου στην Πατησίων, ο Στέλιος θα μου πει ποιος σχηματογράφος ήταν, δεν θυμάμαι καν. Τώρα εγώ ήμουνα μνημή, μικρό, έτσι, 7-8 χρονών, κάπου εκεί. Μετά, επηρεασμένος άμεσα, όπως μπορείτε να φανταστείτε, όπως κάνω όλα τα πιτσιρίκια, από αυτό που έβλεπα, νόμιζα ότι με κάποιο τρόπο επικοινωνούσα και εγώ με τους χιμπατζίδες και τους πίθηκους και όλους εκεί, όλα αυτά τα πρωτεύοντα θηλαστικά. Και αποφάσαμε στην Πατησίων, ας πούμε, να το παίξω και εγώ λίγο Greystoke, λίγο Ταρζάν. Καταλαβαίνετε τώρα ότι για τους περαστικούς ήταν ό,τι χειρότερο θέμα. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν κινητά στην εποχή που μεγαλώσαμε. Δεν ξέρω πού θα βρισκόμασταν τώρα ή πόσους ψυχολόγους θα τρώγαμε τα λεφτά μας, μιας και θα τρώγαμε τέτοιο bullying, παιδιά. Απίστευτο.

Αυτή φυσικά είναι η Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, σε μια χορταστική extended εκτέλεση. Πρώτο single και album με τους Cutting Crew, τεράστια επιτυχία. Και πάντα, πάντα φυσικά θα έρχεται στο μυαλό μου η στιγμή που είχαμε πάρει μια κασέτα, μόλις είχαμε γράψει, την είχαμε πάρει από το δισκοπωλείο, τότε γράφαμε κασέτες για να ακούμε τραγούδια, για να τα έχουμε στην κατοχή μας για εσάς τους νεότερους, αν μας ακούτε και όσοι μας ακούτε και έξω. Τη βάλουμε στο αυτοκίνητο, παιδί μου, την ώρα που πηγαίναμε σπίτι. Πάντα αυτή η εισαγωγή, ρε παιδί μου, έτσι με κυρίευσε. Καταλάβατε, με κατέκτησε με τη μία. Και το τραγούδι μετά συνολικά, έτσι. Απρόσκλητο επισκέπτη τη Τρίτη. Τελείωσε η πρώτη ώρα. Ελπίζω να περνάτε καλά εκεί έξω, να σα κρατάω όμορφη συντροφιά. Προσπαθώ. Ελπίζω να το νιώθετε, να το εισπράτετε. Όπως και να έχει, έχουμε ακόμα μία ώρα. Μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, να επανέρχομαι. Μείνετε όλες και όλοι εδώ. Φυσικά στέλνετε τα τραγούδια που επιλέγετε ή που θέλετε να ακούσετε ή που έχετε επιλέξει. Όσο προλάβουμε και αρκεί να προλάβουμε. Οπότε στείλτε τώρα που μπορείτε. Ιδιαίτερη βραδιά, όπως είπα και στην εισαγωγή απόψε, έρχονται. Η μέρα αυτή του, η γενέθλια ημέρα, έτσι, που γυρνάει ο ήλιος γύρω-γύρω, μάλλον γη γύρω από τον ήλιο, ολοκληρώνει την περιφορά της και το γιορτάζουμε όλο αυτό. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό σε κάποιους έξω από εμάς, ενώντας να με τυχούν ή να κατοικούν κάπου αλλού. Όπως και να έχει, έτσι θα πάμε και την επόμενη ώρα, λίγο πιο ροκ, λίγο πιο ήπια, λίγο πιο κάτω, αλλά πάντα με την καλύτερη διάθεση και παρέα με όλους και με όλους εσάς, σίγουρα η διάθεση δεν γίνεται να είναι χαμηλή και να είναι πεσμένη. Απρόσκλητος επισκέπτης σε δύο λεπτά και πάλι κοντά σα.

0: στον iFeel Radio είναι 10. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Δεκαπέντε χρόνια iFeel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Εκατοντάδες παραγωγή. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο. Με σεβασμό στη μουσική. Με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. iFeel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

πλέον αγαπημένα μου τραγούδια, Little Money Prayer, με ένα πολύ δυνατό μήνυμα, γιατί όχι, κανονικό, επικό τραγούδι, Bon Jovi φυσικά, αγαπημένη μπάντα, από πιτσιρικάς, θυμάμαι μόλις είχε βγει το Sleeper Gone Away το άλμπουμ, κόλλησα αμέσως, γιατί είχαν και αυτή την, δεν ήταν παιδί μου πολύ metal ας πούμε, ήταν πιο γλυκός ο ήχος, πιο μελωδικός, οπότε ίσως ήταν λίγο καλύτερα μάλλον, δεν ξέρω, για τα αυτιά ενός δεκάχρονου, αλλά όπως και να έχει, μου άρεσε πάρα πολύ και φυσικά ακολουθούσαμε τους Bon Jovi από τότε. Είχαμε τη χαρά να τους δούμε και live εδώ στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, τι εξαιρετική, φοβερή και τρομερή συναυλία. Μας έχει μείνει, ελπίζουμε να τους ξαναδούμε, γιατί όχι. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται και πολλά είναι στα σκαριά για το καλοκαίρι φέτος. Να δούμε τι θα δούμε. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, το release πλέον μετακομίζει από το Φάληρο, πάει στα Μεσόγεια, πάει στο Μαρκόπουλο. Οπότε όρεξη να έχουμε και καλούς δρόμους να μας τρώνε, παιδιά. Να χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε και την αγαπημένη μας Άννη και την Κωνσταντίνα επίσης. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, χαίρομαι επίσης εδώ στην παρέα μας. Θα παραμείνουμε εκεί στο glam metal και στη hard rock σκηνή. Εκεί οι ίδιες χρονολογίες, τέλει από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, τότε που ο Alice Cooper επανήλθε στα charts και επανήλθε στη δημοφιλία με την αλμπουμάρα το Trash και το Poison. Πάμε να το απολαύσουμε.

τα τραγούδια τα οποία τα τραγουδούσα και τα χόρευα σαν τρελός πιτσιρικάς, όπου και να το άκουγα, που τότε σπάνιες ήταν οι περιπτώσεις, στο τέρμα όλα και να γίνεται χαμός κακός. Αγαπημένο, πραγματικά, Say You Will, αποφασίστε επιτέλους. Say You Will, Foreigner, μπορεί να το ακούσαμε live το καλοκαίρι, ακούσαμε όμως όλες τις άλλες μεγάλες επιτυχίες των Foreigner σε αυτή την πολύ όμορφη, εξαιρετική συναυλία που έδωσαν οι Foreigner στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, στο γήπεδο τέννις. Συνεχίζουμε, θα παραμείνουμε σε αυτή τη δεκαετία, σε ακόμα ένα αγαπημένο συγκρότημα με εξαιρετικές επιτυχίες, πολλά τραγούδια τους εξαιρετικά και χαρακτηριστικά και ξεχωριστά μέσα μας. Διάλεξα ένα από αυτά και είναι από το 1984, Stay the Night, με ένα καταπληκτικό, μάλλον καταπληκτικό, ήταν άκυρο το βίντεο κλιπ, αλλά ήταν ωραίο, ιδιαίτερο, αλλά ο Peter Cetera εδώ τα σπάει, ρε παιδί μου, και το τραγούδι έτσι ιδιαίτερο, έχει ένα offbeat ας πούμε, που μετά σε απογειώνει στο ρεφρέν και πάντα με ενθουσίαζε. Stay the Night.

Πολύ σωστά σχολιάζει ο Άρης του Δωμάτιου Επικοινωνίας. Λέει ότι στο μουσικό ρόμο το είχε δει, το θυμάται. Το μουσικό ρόμο, νομίζω, Άρη μου, το είχαμε δει όλοι στο μουσικό ρόμο πρώτη φορά. Τότε δεν υπήρχαν και πολλές μουσικές εκπομπές. Ένα-δύο κανάλια είχαμε. Την ΕΡΤ 1 και την ΕΝΕΔ, μετέπειτα ΕΡΤ 2. Το μουσικό ρόμο, αγαπημένη εκπομπή με τον Πέτρο Γκούντι, κάτι Παρασκευή απόγευμα. Νομίζω ότι όλοι εκεί το είχαμε δει για πρώτη φορά το βίντεο κλιπ από το Σικάγο και το Stay the Night.

περήφανη και περίφημη σχολή, στο σχολείο μας δηλαδή. Δεν είμαι υπέρ των κινητοποιήσεων, μην παρεξηγείτε. Απλά ήταν τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα πλαίσια της εποχής, τότε που ξεκίνησαν όλα. Και πάντα όμως θα θυμάμαι, ρε παιδί μου, αυτές τις όμορφες στιγμές που ήμασταν εκεί με τα φιλαράκια, με την παρέα, με τους μαθητές, με το ραδιόφωνο και το κασετόφωνο τότε. Μόλις είχαν βγάλει το δίσκο τότε η Aerosmith και η Metallica και έπαιζαν στο repeat αυτό, Nothing Else Matters και τέτοια. Πολύ όμορφες στιγμές που μας έχουν χαρακτηριστεί και έχουν μείνει και πάντα μας πάνε σε αυτές τις εικόνες. Βράδυ Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026, απρόσκλητους επισκέπτες μέχρι τις 11 μαζί. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στη Βασιλική μας. Γεια σου Βασιλική, καλώς ήρθες. Συνεχίζουμε με τι? Συνεχίζουμε με επίσης ακόμα ένα αγαπημένο από την τεράστια Lana Miles, αυτή την Καναδή υπέροχη τραγουδίστρια που με το που έβγαλε το πρώτο της single όλος ο κόσμος μαγνητίστηκε, και ποιος ήμουν εγώ που να της αντισταθώ? Black Velvet.

Black Velvet λοιπόν από Lana Miles, ένα τραγούδι φυσικά που αποτελεί φόρο τιμής στον Elvis Presley. Αναφέρεται φυσικά το τραγούδι στον Βασιλιά, καθώς και στο Lonely Tender το τραγούδι και στην πόλη του στο Memphis, στο Tennessee. Έτσι τελειώνει και το πρώτο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε για την τελική ευθεία, τελευταία στροφή του προσκλητού επισκέπτη αυτής της Τρίτης. Μείνετε όλες και όλοι εδώ. Έρχονται τα πολύ βαριά, όπως λέει και ο Γιώργος Πέτρου, το ημίωρο του πόνου. Πολύς πόνος. Θα προσπαθήσουμε, παιδί μου, να το κάνουμε έτσι όσο πιο ήπιο γίνεται. Ερχόμαστε σε λίγο.

Ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

πραγματικά προσπαθείς κάπως να μπεις, να πεις κάτι και δεν μπορείς. Το βιολί είναι πραγματικά ακούγεται σαν κελαΐδισμα. Το 1972 δημιουργήθηκαν οι City στην Ανατολική Γερμανία. 1977 κυκλοφόρησε αυτό το αριστούργημα εδώ, το Am Fenster, που αγγλιστεί ή ελληνιστή μάλλον, σημαίνει στο παράθυρο, και μεταφορικά και κυριολεκτικά, μιας και οι νέοι τότε της Ανατολικής Γερμανίας κρυφοκοιτούσαν όσο γινότανε την δυτική μεριά, στο δυτικό Βερολίνο, και προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο και με πολλούς τρόπους να περάσουν απέναντι. Ήταν αυτή η αίσθηση της ανελευθερίας που είχαν, πραγματική, κυριολεκτική, έτσι. Και κοίταγαν εκεί, στο δυτικό, στη δυτική μεριά του κόσμου. Και τώρα η ιστορία από το Am Fenster, τον City, είναι λίγο διόμορφη και λίγο ιδιαίτερη, όπως είναι και το τραγούδι. Καταρχάς, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει βασιστεί πάνω σε ένα βουλγαρικό παραδοσιακό σκοπό, εξαιτίας του βούλγαρου συνθέτη που παίζει και το βιολί, και έχει πατήσει πάνω σε στίχους μιας Γερμανίδας ποιήτριας, της Χίλγκαρντ Μαρία Ράχβουμπ. Δεν ξέρω να λέω, προφέρω καλά το όνομα, Μπετίνα, Γρηγόρη, βοηθήστε με. Όπως και να έχει, στη συνέχεια πήγαινε το τραγούδι στην Αμίγκα, τότε την εταιρεία, στο Ανατολικό Βερολίνο, για να το εκδώσουν, και φυσικά η Αμίγκα το αρνήθηκε και το απέρριψε η Επιτροπή. Και στη συνέχεια το πήγαν υπογείως, το πήρανε κάποια ραδιοφωνική παραγωγή, το έπαιζαν στα κλεφτά, ήρθε και στα κλεφτά στην Ελλάδα από έναν DJ και ραδιοφωνικό παραγωγό μετανάστη, και έτσι έγινε πάταγος το τραγούδι. Πραγματικά κυκλοφόρησε και απογειώθηκε, και στη συνέχεια φυσικά κυκλοφόρησε και πουλώντας εκατομμύρια πραγματικά αντίτυπα. Ένα τραγούδι αγαπημένο, γιατί έχω μνήμη, ρε παιδί μου, από αυτό το τραγούδι. Από όταν ήμουν πιτσιρικάς, υπήρχε μια κασέτα στο σχολημένο, στο αυτοκίνητο σχολημένο του πατέρα μου, και μου έκανε εντύπωση, γιατί αυτή η κασέτα ο πατέρας μου την άκουγε ελληνικά. Ήταν μια κασέτα η οποία είχε τέτοια διαμάντια, όπως είναι και τα επόμενα δύο τραγούδια που θα ακούσω. Δεν μπορεί να με πατατώσω το μυαλό μου. Αυτή την κασέτα ακόμα την ψάχνω. Το είχα από τότε στο μυαλό μου, και όταν αργότερα, ρε παιδί μου, κατάλαβα ποιο τραγούδι είναι και το βρήκα, πάντα μου εφραίνει η ψυχή και πάντα μου δημιουργεί μια γλυκιά ανάμνηση και μια έτσι νοσταλγία, όπως και τα δύο επόμενα που έρχονται. Αυτό ήταν το Am Fenster από το City. Πάρτε και τα δύο επόμενα.

τα τραγούδια που έψαχνα να απελπισμένα πιτσιρικά, α πούμε, όταν ήμουνα, ή να ακούσω στο ραδιόφωνο που ήταν δύσκολο τότε, ή άμα τυχόν έπαιζε το σενάριο να ακουστεί πουθενά, φοβόσουν και έτοιμε να το προλάβει, ρε παιδί μου, μπα και καταφέρει να γράψει κανένα ρεφρέν ή κανένα, ξέρετε, κανένα κουπλέ, κάτι έτσι για να έχει. Ο Μάθιου Φίσερ, ο πρώην, ο έξι των προκλουχάρων στην σόλο του δουλειά, Why I Have to Fall in Love with You. Πόσο όμορφο, πόσο μελωδικό. Εδώ, σαν πρόσκλητο επισκέπτη τη Τρίτη, ακούμε τραγούδια, επιλογέ και δικέ σα, δικέ μου. Οι περισσότερε, όπω και κάθε Τρίτη, αποφάσισα να παίξω τραγούδια τα οποία είναι ιδιαίτερα, τουλάχιστον για μένα. Κάποια από αυτά δεν μπορούσα να βάλω όλα δυστυχώ. Όπω είναι το επόμενο, Temple of the King 2, ένα και μοναδικό Rainbow από τα mid-70s.

τότε φυσικά, που τότε μόλις ήμασταν εκεί στα teens, στα early teens, και ανακαλύπταμε τη rock μουσική, μας έμεινε και αποτυπώθηκε και εντυπώθηκε. Και αυτό, και φυσικά το επόμενο, ποιος δεν το έχει χορέψει, ποιος δεν το έχει τραγουδήσει, ποιος δεν το έχει συνδυάσει με μια στιγμή, με μια το αγάπη, με, μια, με ένα σκύρτημα, με την αγωνία του να είναι σε ένα παιδικό πάρτι και να πει θα μπει για να πάρω το θάρρος να ζητήσω εκείνη που μου αρέσει να χορέψουμε μαζί. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι φυσικά αυτό που έρχεται στη συνέχεια.

Gilmour μαζί με τον Waters να είχαν γράψει αυτό το τραγούδι για τον πρώην μέλος των Pink Floyd, για τον Syd Barrett. Όμως κακά τα ψέματα, ποιος δεν το έχει συνδυάσει με κάτι που πραγματικά τον άγγιξε συναισθηματικά και στο ερωτικό του κομμάτι, έτσι. Αγαπημένο του Γρηγόρη, όπως μας γράφει η απάρτη σου φίλου μου, και στην Πετίνα φυσικά. Και πάμε να περάσουμε και στο επόμενο, ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχω παίξει ποτέ. Είναι σταθμός για μένα αυτό το τραγούδι, είναι πραγματικά ένα από τα πλέον αγαπημένα και ίσως να το έχω παίξει μία φορά. Μία φορά νομίζω το έχω παίξει, ναι, στα 10 χρόνια εδώ το απρόσκοπτο επισκέπτη εννοώ. Επίτηδες δεν το έχω παίξει, δηλαδή είναι καλά, όχι ότι βάζουμε συχνά τραγούδια επαναλαμβανόμενα, δηλαδή να έχουμε βάλει ένα τραγούδι πάνω από 5 φορές, 6 όλα αυτά τα χρόνια δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που έχουμε παίξει νομίζω, αν όχι πρώτη φορά είναι η δεύτερη. Το καταλάβατε, έρχεται το Soldier of Fortune με την τεράστια φωνή του David Coverdale. Αυτή είναι η Deep Purple, το 1974.

Αυτή ήταν η Deep Purple και το Soldier of Fortune από το 1974 και πάμε για το τελευταίο. Έχω ακόμα 5 ώρες tracks, τραγούδια επιλεγμένα για να ακουστούν. Νομίζω δεν προλαβαίνουμε απόψε. Σίγουρα θα παίξουν και την επόμενη Τρίτη, αν σας άρεσε. Φυσικά θα το επαναλάβουμε και την επόμενη Τρίτη με αγαπημένα τραγούδια και όποιες Τρίτες, έτσι. Φυσικά και τα δικά σας αγαπημένα. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να είναι έτσι να το ακούμε αισθαντικό, γιατί πρόκειται για ένα βάλς και να νομίζουμε ότι είναι ερωτικό. Αλλά κατ' ουσίαν δεν είναι. Τουλάχιστον δεν ήταν αυτός ο πρωτόλιος στόχος με τον οποίο γράφτηκε το τραγούδι από τον λατρεμένο Leonard Cohen. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να μας παραπέμπει στο ότι θα είμαστε μαζί και θα χορεύουμε μαζί για πάντα μέχρι να περατωθεί και να ολοκληρωθεί η αγάπη μας. Αλλά κατ' ουσίαν γράφτηκε για το ολοκαύτωμα μας γνωστών, εννοώντας ότι όταν πήγαιναν τους Εβραίους τότε οι Γερμανοί μέσα οι Ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, προχωρώντας τραγουδούσαν για να πάνε εκεί στα κρεματόρια. Έτσι λοιπόν αποφάσισε ο Leonard Cohen να γράψει ένα τραγούδι με αλληγορική σημασία που έχει να κάνει ο τίτλος του, το Dance Me to the End of Love. Φυσικά έχει να πει ότι λέει μπορεί να πηγαίνουμε χορεύοντας προς το θάνατο, αλλά ουσιαστικά πηγαίνουμε χορεύοντας εκεί όπου τελειώνει η αγάπη, τελειώνει δηλαδή η ανθρωπιά. Πόσο ωραίο αλληγορικά το έθεσε ο Leonard Cohen, έτσι, για να τραγουδήσει ή να μας περάσει αυτό το μήνυμα αυτής της κτηνοδίας. Εμείς θα μείνουμε στο γλυκό του θέματος, αυτό ήταν για την ιστορία του τραγουδιού. Εμείς θα μείνουμε όμως στο καθαρά αισθαντικό και αισθηματικό του θέματος. Στο Dance Me to the End of Love, ερμηνεύστε το εσείς με τη γλυκιά του έννοια και όχι με την αποκρουστική αυτή, με αυτή που θέλουμε, με αυτή που μας αρέσει, με αυτή που γεμίζει την ψυχή μας ομορφιά και γλυκιά αίσθηση. Ας χορεύουμε όσο υπάρχει αγάπη. Dance Me to the End of Love, τελευταίο track για σήμερα, χαρισμένο για όλους και για όλους εσάς. Leonard Cohen με την Jennifer Warnes, παρακαλώ, στα βοηθητικά φωνητικά, το τελευταίο για απόψε. Απολαύστε το.

Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν και απόψε η εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης, μόλις ολοκληρώθηκε. Ελπίζω να κατάφερα να σας κρατήσω όμορφη συντροφιά για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ιδιαίτερη ξεχωριστή λίγο η βραδιά αυτή, όπως είπα και στην εισαγωγή. Γενεθλιάζον γάρ, σε μισή ώρα και μετά από τώρα. Δέχομαι ευχές, δώρα, χρήματα, Viber, Iris και τα λοιπά, ξέρετε. Αστείευαν φυσικά. Να σας ευχαριστώ όλες και όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά για την εξαιρετική σας παρέα και απόψε το βράδυ. Να φροντίζετε τον εαυτό σας, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Φυσικά ακούτε iFeel Radio. Αύριο έρχεται δυνατό πρόγραμμα και πάλι όπως κάθε Τετάρτη και κάθε μέρα. Τετάρτη 5-7 Βασιλική Δροσάτου, 7-9 Γιώργος Πέτρου, 9-11 Βασίλης Μπαλάς. Εμείς θα τα πούμε ξανά με το καλό την ερχόμενη Τρίτη εδώ, στο μουσικό μας, ραδιοφωνικό μας σπίτι, στον iFeel Radio. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης. Είμαι ο Φέδων. Να είστε όλοι και όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.